0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Thank you. Thank you.
1: X-CDNet, X-European School Radio. Mm-hmm.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

us sit together until the moment comes. With my voice

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio, the best radio in the country.
2: Τι in the country, ρε, in Europe.
3: Τι λες τώρα, in the whole universe.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Παιδιά, τα μάθατε?
3: Τι να μάθουμε?
2: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
3: Δηλαδή?
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
4: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
3: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

0: Ναι, ένα λεπτό.
1: Γεια σας, ονομάζομαι Κόπανος Στέφανος. Εκπροσωπώ και είμαστε η ομάδα της Country Μουσικής και κάνουμε αυτό το TED Podcast για να εκπαιδεύσουμε τις ικανότητές μας και να μάθουμε μια καινούργια ικανότητα.
2: Εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο? Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση?
3: Αν κάποιος σας εκβιάζει, σας απειλεί, σας βρίζει, σας φέρνει σε δύσκολη θέση, τότε
4: απόκλεισε τον εκφοβιστή.
5: Κλείσε τον υπολογιστή.
6: Μην απαντήσεις, μην εκδικηθείς.
7: Μίλησε για αυτό που σου συμβαίνει σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον μεγαλύτερο. Στους γονείς σου, στους δασκάλους σου.
8: Τράβηξε στιγμιότυπα από τα αρνητικά μηνύματα και αποθήκευσέ τα.
9: Και αν πάλι ο εκφοβιστής δεν σταματάει, τότε ανέφερε έτσι στην αστυνομία. Ζήτα βοήθεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86.
10: Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές, χωρίς υπερταΐδες και απειλές. Ανέφερε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και απάλλαξε τον κόσμο, τον εικονικό, από κάθετο αρνητικό.
11: Σκέψου σωστά, σκέψου σοφά, ύψου τη φωνή σου, ανάφερέ το.
9: 210-676-86.

0: τα παιδιά τι ακούμε?
1: Utopian School Radio. Utopian School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in School.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Σε άγνωστο site να μπω χωρίς άδεια από το γονιό?
2: Όχι.
3: Ανεβάζω τίποτα προσωπικό όπως εδώ ή αριθμό?
2: Όχι.
4: Ελέγχω πάντα ό,τι βρω, αν είναι αληθινό?
2: Ναι.
5: Για ασφάλεια στο διαδίκτυο.
6: Σίγμα Τα Φένα, πρώτο δημοτικού σχολείου Φλόρινας.

0: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη μακριά από εδώ. Μακριά στην Ισπανία.
1: Όλε, όλε, όλε!
0: Έγινε ένας φοβερός και τρομερός πόλεμος. Σε μια πόλη που την έλεγαν Γκουέρνικα, έπεφταν βόμβες. Ακούγονταν σιρήνες. Και οι άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν. Τότε ο ζωγράφος Πικάσο ζωγράφισε μία άσχημη ζωγραφιά. Για να δείξει την ασχήμια του πολέμου. Σε αυτή τη ζωγραφιά άλογα χλιμίντριζαν. Άνθρωποι τρόμαζαν. Και όλα ήταν μαύρα. Ευτυχώς έφυγε ο πόλεμος από αυτή τη χώρα και όλοι είναι χαρούμενοι. Τα πουλάκια και λαϊδούν. Τα παιδιά γελάνε. Παίζουν τους Ινδιάνους. Η μεγάλη πάνε στη δουλειά, αλλά έχει κίνηση στον δρόμο. Και οι καμπάνες ακούν χαρούμενες.

0: eSchool Radio, the first student radio.
1: Ακυρώνονται από το Υπουργείο Παιδείας λόγω κορονοϊού όλες οι οργανωμένες σχολικές εκδρομές και οι εκπαιδευτικές αποστολές μαθητών στο εξωτερικό.
2: Παιδιά, τα μάθατε! Πάλι σε καραντίνα και άκυρες οι εκδρομές!
3: Όχι, κάνεις λάθος. Υπάρχουν τα ταξίδια. Τα ταξίδια υπάρχουν ακόμη.
4: Ποια ταξίδια, μας κοροϊδεύεις?
5: Ακριβώς. Παντού με μάσκες και τεστ. Τι ταξίδι είναι αυτό?
3: Όχι, όχι. Δεν με καταλάβατε. Άλλο ταξίδι εννοώ.
4: Τι ταξίδι?
3: Ένα ταξίδι στο δωμάτιό σας.
2: Μα πώς γίνεται αυτό?
3: Είναι απλό. Κλείνω τα μάτια μου, ονειρεύομαι πως είμαι σε ένα εξωτικό νησί και σκέφτομαι το μέλλον.
6: Πάρα πολύ ωραία ιδέα, αλλά πώς σκέφτεσαι το μέλλον?
3: Προσωπικά σκέφτομαι πολλά, αλλά τελευταία σκέφτομαι έναν κόσμο.
6: Χωρίς ρατσισμό.
4: Χωρίς σεξισμό.
2: Χωρίς εκβιασμούς.
4: Χωρίς πολέμους.
6: Χωρίς πείνα.
2: Και χωρίς ιούς.
7: Τελικά, ταξίδι είναι και ένα απλό όνειρο. Ζήσε την κάθε

0: και τους φέρονται σωστά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Την έχω βρει τη συνταγή, ένα κοκτέιλ πρώτο. Διατρέπει κάθε μου πληγή, νοκάουτ και στον τόπο. Μ' αυτό τη βγάζω καθαρή και πολέμος να γίνει.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Παίζουμε παιχνίδια για την ηλικία μας.
1: Δεν στέλνουμε αρχήμες φωτογραφίες που στεναχωρούν τους άλλους και τους φοβίζουν.
2: Να, είναι επικοινωνούμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους που δεν ξέρουμε και να μιλάμε ευγενικά και όμορφα.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Με λένε Άσονα. Είμαι γιος επιχειρηματία. Έχω ό,τι θέλω. Κανείς δεν μπορεί να με αντισταθεί.
2: Με λένε Κεμάλ. Είμαι γιος μικροέμπορου. Έχω μόνο τα απαραίτητα. Κάποιοι αντιστέκονται στα όνειρά μου.
3: Δεν έχω όνομα. Με λένε Άγνωστο. Ζω στη σκηνή. Δεν έχω όνειρα.
4: Άκου την καρδιά. Αγάπα όποιος στον δρόμο σου βρεθεί.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
5: Φύγε από εδώ, ους!
6: Άντε χάσου!
5: Εσύ, πώς είσαι έτσι, ρε!
7: Άδειασε μας τη γωνιά!
6: Βούλωστο, ηλίθιε, άχρηστε, είσαι σπατάλη χώρου, το ξέρεις?
7: Σας άρεσαν αυτά που ακούσατε?
5: Αυτά είναι κάποια hate comments που βρίσκουμε καθημερινά στο διαδίκτυο.
8: Στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές στα hate comments.
6: Πριν μιλήσεις, σκέψου. Υπάρχουν συνέπειες.
5: Δυνάμωσε τη φωνή σου στα λόγια υποστήριξης.
7: Δυνάμωσε τη φωνή σου προστατεύοντας τους άλλους.
8: Δυνάμωσε τη φωνή σου. Προστάτεψε τους άλλους.
6: Προστάτεψε αυτούς που έχουν ανάγκη. Δυνάμωσε τη φωνή σου.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

MSR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

κάνει, σε γυρεύω, σε φωνάζω, σε φωνάζω. Η λευκή βάρκα στα νυχτά μεθυσμένη.

0: Καλώς ήρθατε στο podcast σας. Σήμερα μιλάμε για το περιβάλλον. Φωνή για τον πλανήτη.
1: Έχουμε παιδιά από διαφορετικές χώρες. Ας σας γνωρίσουμε.
0: Η Αναστασία είναι από την Ελλάδα. Της αρέσει η ανακύκλωση.
1: Η Βάλια είναι από την Ελλάδα. Προσέχει την κατανάλωση ενέργειας.
0: Η Μαρία είναι επίσης από την Ελλάδα. Αγαπάει τα ζώα και τη φύση.
1: Ο Γιώργος είναι από την Ελλάδα. Τον ενδιαφέρει η καθαριότητα των πόλεων.
0: Η Ζουλή είναι από τη Γαλλία. Ενδιαφέρεται για την προστασία του πλανήτη.
1: Ο Τόμ και ο Τζακ είναι από την Αγγλία. Ανησυχούν για τη ρύπανση.
0: Γιώργο, γιατί είναι σημαντικό το περιβάλλον?
2: Γιατί μας δίνει ζωή. Χωρίς καθαρό αέρα και νερό δεν ζούμε.
1: Αναστασία, ποιες θεωρείς ότι είναι οι βασικές αιτίες μόλυνσης του περιβάλλοντος?
3: Οι βασικές αιτίες μόλυνσης είναι τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια, τα σκουπίδια που πετάμε στη φύση, το πλαστικό που δεν ανακυκλώνεται, η καταστροφή των δασών, η χρήση χημικών, η σπατάλη ενέργειας και νερού. Όλες αυτές οι αιτίες βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
1: Tom, what environmental problems do you see?
4: There is a lot of air pollution. Cars cause many problems. We need cleaner cities.
1: Jack, how can children help?
5: We can recycle. We can save water. We can care about nature.
0: Julie, la planète est nécessaire.
6: Oui, la terre est notre maison. Nous devons la protéger. Il faut agir maintenant.
1: Μαρία, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί?
7: Να αλλάξουμε καθημερινές συνήθειες, να σεβόμαστε τη φύση, να χρησιμοποιούμε λιγότερο πλαστικό, να ανακυκλώνουμε.
2: Μικρές πράξεις κάνουν τη διαφορά.
0: Θέλουμε τώρα να μάθουμε τι κάνετε εσείς στο σχολείο σας. Βάλια, τι κάνεις στο σχολείο σου?
7: Ανακυκλώνουμε χαρτί και πλαστικό. Μιλάμε για το περιβάλλον στη τάξη. Κλείνουμε τα φώτα και τους υπολογιστές. Προσπαθούμε να μην πετάμε σκουπίδια. Συμμετέχουμε σε δράσεις.
1: Tom, what do you do at your school?
4: We recycle every day. We have environmental projects.
1: Jack, how do you learn about nature?
5: We watch videos, we work in teams, we talk about climate change.
0: Julie, et vous?
6: Nous trions les déchets. Nous parlons de la planète en classe.
1: Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά?
3: Με παιχνίδια και δραστηριότητες.
2: Με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.
7: Με συζητήσεις και συνεργασία.
4: By teaching young kids.
6: Avec l'éducation et le respect.
7: Όταν τα παιδιά μαθαίνουν, νοιάζονται.
5: We can use the internet to teach children about the environment. We can explore useful websites and games online. We can share facts and ideas with friends around the world.
0: Και όταν νοιάζονται, δρούν.
8: Για ένα καλύτερο μέλλον.
1: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
8: Thank you.
0: Merci.
8: Ευχαριστούμε.

0: θα ακούς ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
3: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
4: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
3: Παναγιώτη,
4: Πετρούλα,
3: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
6: τον Πασχάλη,
7: τον Άγγελο.
8: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
1: με πολλή μουσική,
9: με ποδόσφαιρο,
10: τέχνη του γκράφιτι
8: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε!
11: Μήπως είσαι φαν της metal και της ιστορίας? Αυτό το αφιέρωμα είναι για σένα. Συντονίσου στο γέλασμα την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου για να απολαύσεις το αφιέρωμά μας στο Σάββατο.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όνομα διένδυση, μα και κινητό.
4: Όνομα διένδυση, μα και κινητό.
3: Δεν κάνει τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ.
4: Δεν κάνει τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ.
5: Δημοτικό σχολείο Μελίτης, Φλόρινα, Ελλάδα.
6: Ε-μι. Σως. Ε-μι.
7: Σώστε με.
6: Ε-μι.
8: Εκεί για να σωθεί, η λύση είναι απλή. Φωνάξτε δυνατά σε όλο τον κόσμο να ακουστεί.
9: Μη καταστρέφετε τα δάση.

0: Kara Ufer.
1: Temiz insan, temiz dünya.
2: Denizi temizle, dünya nefes alsın.
3: Suyumuzu tüketmeyelim, geleceğimizi tüketmeyelim.
1: Çöpe atmayın, geri dönüşüme atın.
4: Çevreyi kirletmek, geleceği yok etmek.
5: Koruyun, dünyamızı kurtarın.
6: Sustainable energy source.
7: Sustainable.
8: European School Radio. Το πρώτο
9: μαθητικό
8: ραδιόφωνο.
10: Είμαι η Έλενα.
11: Ονομάζομαι Ραφίκ.
10: Είμαι η Αναστασία.
12: Με λένε Γιάννη.
10: Είμαι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Η ζωή μου είναι πολύ πιο δύσκολη από όσο φαίνεται. Το να ταξιδεύω είναι το μόνο πράγμα που με κάνει χαρούμενη.
11: Κατάγω από την Αλγερία. Είμαι μουσουλμάνος. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο.
10: Με το σχολείο δεν τα πάω και τόσο καλά. Προσπαθώ, αλλά δεν ανταμείβομαι. Το χρώμα του σώματός μου είναι άσπρο και τα μαλλιά μου κόκκινα.
12: Είμαι πρόεδρος του 15μελούς του σχολείου μου. Έχω πολλές γνωριμίες, κανένας δεν μου πάει κόντρα και όλοι με συμπαθούν. Μου αρέσει να παίζω κιθάρα.
13: Δεν έχει σημασία πώς σας λένε, από πού είστε, σε τι πιστεύετε, ποια είναι τα εξωτερικά σας χαρακτηριστικά και τι θέση κατέχετε. Γιατί σας μισώ όλους το ίδιο.
14: Ο ρατσισμός είναι μέσα μας.

0: trust in who you are, and nothing else matters. European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.

μέχρι πάνω με παράδειγμα με προσάρτη τι να κάνω άλλο εγώ. Σβήκε πέραν εγώ και θέλω να σε ευχαριστώ. Έχω πάθει ξενοφοβία με αυτό που μου συμβαίνει τώρα όλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ζωντανά από την πόλη των Τρεκάλων εκπέμπει το 6ο Γενικό Λύκειο ζωντανά με το μαθητικό φεστιβάλ Πεταλός. Ο λόγος στο Μάριο και στην Κωνσταντίνα που θα είναι οι εκφωνητές μας για σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Είμαστε από το 6ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων και εκπέμπουμε ζωντανά από το European School Radio για την πρώτη μέρα του φεστιβάλ Πεταλός που διοργανώνεται στην πόλη των Τρικάλων. Σήμερα παρουσιάζουν τα έργα τους τα δημοτικά και νηπιαγωγεία σχολεία του νομού Τρικάλων και αύριο τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παρουσιάσουν τα δικά τους έργα. Θα είμαστε μαζί σας με διάφορες συνεντεύξεις και θα σας ενημερώνουμε σχετικά με τις δημιουργίες των μαθητών από τις 10 μέχρι και τις 1 η ώρα.

0: Μαζί μας έχουμε τον πρώτο καλεσμένο. Έχουμε τον διευθυντή από το Δημοτικό
1: Σχολείο Βαλτινού.
0: Καλημέρα σας. Τον Παναγιώτη. Είναι η τρίτη σας χρονιά που συμμετέχετε στο φεστιβάλ.
1: Τρίτη σειρή χρονιά. Πάντα τιμάμε τους Ιταλούς στα Τρίκαλα. Οι κατασκευές μας φέτος είναι ρομποτικές. Το τάγκ της πόλης, το αυτοκίνητο της Google και ο τραγουδιστής του Θεταλού, ο τραγουδιστής της πόλης.
2: Πείτε μας λίγα πράγματα για το τάγκ που είπατε της πόλης.
1: Είναι μια ρομποτική κατασκευή η οποία είναι ένα όχημα με τέσσερις ρόδες και επάνω υπάρχει ένα περιστρεφόμενο σαν έλικας, ο οποίος μπορεί να στοχεύει οπουδήποτε θέλει το όχημά μας.
2: Πώς τα φτιάξατε αυτά?
1: Με το κουτί της LEGO We Do 2.0.
2: Ήταν δύσκολη η διαδικασία κατά διάρκεια?
1: Όχι, η διαδικασία δεν ήταν δύσκολη, την έκαναν οι ίδιοι μαθητές, όλες τις κατασκευές. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό.

Για όσους συνδέθηκαν τώρα, να σας καλωσορίσουμε. Εκπέμπουμε ζωντανή εκπομπή στα πλαίσια του Φεστιβάλ Θεταλού από το Έκτο Λύκειο Τρικάλων. Σήμερα θα παρουσιάσουν τα έργα τους στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία Σχολεία του Νομού Τρικάλων, ενώ αύριο τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Και σήμερα, με τη βοήθεια των τεχνικών μας, που είναι ο Βασίλης ο Γιακίμης, ο Γιώργος ο Μπίχτας και ο Κωνσταντίνος ο Λαζαρίκος, εκπέμπουμε αυτή την εκπομπή ζωντανά. Και με στα πλαίσια του Θεταλού, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα European School Radio και εμείς που... Και εμείς που παίρνουμε συνεντεύξεις και σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα, ο Μάριος Παρδάλης και η Κωνσταντίνα Νούσια.

0: Αυτή τη στιγμή έχουμε δίπλα μας τα κορίτσια από το 4ο Δημοτικό Τρικάλων. Πείτε μας, κορίτσια, αρκετά τα ονόματά σας.
1: Εμένα με λένε Vivian Beka.
2: Εμένα Ριάννα Λέκου.
3: Εμένα Χειροκάτα μου.
4: Και εμένα Αποστολία Μιλανά.
0: Χαρήκαμε. Πείτε μας, κορίτσια, τι φτιάχνετε.
2: Φτιάξαμε ένα αυτόματο πάρκινγκ που έχουν δύο μπάρες που όταν ανοιχνεύουν ένα αυτοκίνητο σηκώνω την μπάρες και μετά φτιάξαμε τρία ρομπότ, αυτοκίνητα ρομπότ που τα χειριζόμαστε μέσω από ένα τάμπλετ και προσπαθούμε να τα παρκάρουμε και μετά αφού τα έχουμε παρκάρει τα πάμε να τα ξεπαρκάρουμε.
0: Αυτό δηλαδή που έχετε φτιάξει είναι από Lego.
5: Χρησιμοποιήσαμε WeDo και το πακέτο R2 και προγραμματίσαμε με Arduino και υπό την καθοδήγηση του δασκάλου της πληροφορικής μας.
0: Αυτή τη στιγμή μπροστά μου δηλαδή τι είναι αυτό που βλέπω, εξηγήστε λίγο.
2: Είναι ένα ρομποτάκι που έχουμε φτιάξει εμείς από το 0. Αφιερώσαμε αρκετά μαθήματα από το σχολείο μας.
0: Αφιερώστε μαθήματα.
2: Ναι. Και μας αρέσει πάρα πολύ που μπήκαμε σε ένα τέτοιο project και αφιερώσαμε τόσο πολύ χρόνο για να φτιάξουμε αυτό εδώ πέρα.
0: Πόσο σκεφτήκατε αυτό, πείτε μας λίγο.
2: Για την ακρίβεια, ο κύριος μας που σε πρότεινε.
4: Ναι, ο κύριος Νόντας Αγγέλης, που χάρισε αυτόν βρισκόμαστε εδώ.
0: Τέλεια, και σε έδωσε την ιδέα να φτιάξετε κάτι που να βοηθάει ακριβώς στα αμάξια, δηλαδή το πάρκινγκ, πώς το είπατε.
2: Ναι, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι στην ουσία ένα αυτοκίνητο.
0: Α, είναι ένα αυτοκίνητο, δηλαδή με Lego το φτιάξατε. Με Lego και
2: με Lego, βίδες.
0: Τι τεχνολογία χρησιμοποιήσατε γι' αυτό.
2: Χρησιμοποιήσαμε ένα τάμπλετ που είχε τις οδηγίες πώς θα το φτιάξουμε. Και είχαμε ένα πολύ μεγάλο κουτί που είχε τα Lego μέσα. Και από βήμα προς βήμα βλέπουμε τις οδηγίες και το φτιάχνουμε.
0: Έχετε σκοπό να το εξελίξετε στο μέλλον.
2: Μπορεί. Εγώ το ήθελα.
0: Να το κάνατε τι δηλαδή. Να το κάνετε πιο σύγχρονο ή πιο όμορφο.
2: Ναι. Να το εξελίξουμε όσο πιο πολύ μπορούμε.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή.

0: Μετά το 4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, έχουμε μπροστά μας το Δημοτικό Σχολείο Μεγάλων Καλυβίων. Έχουμε τρία κορίτσια, για πείτε μας τα ονόματά σας.
1: Άννα Παναγιώκα.
2: Βανέσα Γκαλίου.
3: Βασιλεία Μακρύ.
0: Τέλεια. Και μας έχουν φέρει αυτό που έφτιαξαν. Θέλετε να μας πείτε τι είναι?
3: Είναι ένα ρομποτάκι με Lego,
0: ναι,
3: που περνάει από κάτι μνημεία και σταματάει γιατί λέει κάτι λόγια.
0: Άρα αναγνωρίζει το, αυτό που βλέπει μπροστά του και το περιγράφει.
3: Ναι.
0: Τέλεια. Πώς το σκεφτήκατε να το φτιάξετε αυτό? Πώς σας ήρθε η ιδέα να το φτιάξετε?
1: Έχουμε συνεργαστεί και με τα εικαστικά και με την πληροφορική και έχουμε φτιάξει κάποια μνημεία, το τρικάλον, και περνάει το ρομποτάκι, το λεωφορείο, σταματάει στο κάθε ένα και το εξηγεί και το περιγράφει.
0: Τέλεια, είναι πάρα πολύ όμορφο. Θέλετε να το εξελίξετε αυτό, να το φτιάξετε στην πραγματικότητα?
3: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Τέλεια, εύχομαι να το καταφέρετε.
1: Ευχαριστούμε.

0: Αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε και τρία αγόρια. Κοιτάξτε, παιδιά.
1: Έχει το δωματικό.
0: Από το 12ο σχολείο Τρικάλων. Πείτε μας λίγο, παιδιά, τι είναι αυτό που φτιάχνετε εσείς.
1: Έχουμε φτιάξει την έξυπνη πόλη του μέλλοντος. Είναι ουσιαστικά διάφορα. Είναι ένα κύκλωμα που αποτελείται από ένα φανάρι, από σηματοδότες και από και ένα φράγμα σε περίπτωση καταιγίδας.
0: Δηλαδή, σηματοδότες πώς θα είναι στο μέλλον και πώς θα είναι διαμορφωμένα στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Και πώς θα σχεδιάσετε αυτά, τι είδατε και το κάνατε.
1: Είναι με ένα πρόγραμμα της Microsoft, το Microbit, το οποίο είναι ουσιαστικά με Lego και μετά βάζει μέσα το κύκλωμα.
0: Τι ακριβώς κύκλωμα έχετε φτιάξει, το οδική κυκλοφορία.
1: Ναι, ουσιαστικά οδική κυκλοφορία και το φράγμα.
0: Το φράγμα?
1: Το φράγμα είναι στο ποτάμι, θα κλείνει για να μην έχει περίπτωση καταιγίδα, ώστε να μην πλημμυρίσουμε.
0: Α, αυτό δηλαδή είναι σαν ένα σχέδιο το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο μέλλον.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Θα θες να πεις κάτι εσύ? Πες το όνομά σου.
2: Είμαι ο Χρήστος. Φτιάξαμε όπως είπατε την πόλη, την τεχνητή πόλη του μέλλοντος. Για τυχόν κακοκαιρίες θα είναι το φράγμα. Εάν πλημμυρίσουμε έχει καταιγίδες για να μην, μεγαλώσει. Να μην πλημμυρίσει.
0: Είχατε κάποια καθοδήγηση, παιδιά, την ώρα που φτιάχνατε αυτό με τους σηματοδότες?
3: Όχι. Καταρχάς, λειτουργεί το πρόγραμμα με τα φανάρια και τους σηματοδότες. Λειτουργεί με JavaScript, οπότε το αρχίσαμε όλα από την αρχή.
0: Τι είναι το JavaScript?
3: Είναι ένας κώδικας που μπορείς να προγραμματίσεις.
0: Και με αυτό τον κώδικα τι μπορείς να σχεδιάσεις?
3: Ανάλογα, μπορείς να σχεδιάσεις πολλά πράγματα.
0: Εσείς εδώ πέρα τι φτιάξετε δηλαδή συνολικά?
3: Συνολικά φτιάξαμε την πόλη των Τρικάλων με ένα φράγμα το οποίο λειτουργεί ασύρματα, που κλείνει και ανοίγει με σηματοδότες.
0: Αυτό το φράγμα βασίζεται σε ρομπότ?
3: Ναι.
0: Και έτσι θα αποφευθεί μια πλημμύρωση, σωστά?
3: Σωστά.
0: Κάποια άλλη φυσική καταστροφή?
3: Όχι.
0: Θα θέλετε να το εξελίξετε περαιτέρω?
3: Δεν μπορώ να εξελίξω περαιτέρω.
0: Να κάνετε κάτι άλλο δηλαδή συνεργασίας, να βάλετε κι άλλα έτσι που θα βοηθούν να αποφευθεί μια φυσική καταστροφή?
1: Ναι, θα μπορούσαμε, αλλά τώρα αυτά έχουμε κάνει.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
1: Ευχαριστώ.

0: Αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι κάποια κορίτσια από το τέταρτο, αλλά μια καινούργια ιδέα, μια καινούργια καινοτόμα ιδέα. Κορίτσια, συστηθείτε.
1: Γεια σας, είμαι η Αλένη Κλάβαλου και έχουμε παρουσιάσει κάποια ρομποτάκια. Έχουμε κάνει ένα πάρκινγκ για το πρόγραμμα Φεταλός. Αυτά.
0: Πείτε μας λίγα πράγματα. Πού στοχεύει αυτό το πάρκινγκ? Το πάρκινγκ αυτό, για πού στοχεύει, κορίτσια?
2: Το φτιάξαμε μαθητές της σίγμα τάφ και της έψινου τάξη τα ρομποτάκια και το πάρκινγκ το έφτιαξε ο δάσκαλός μας με συνεργασία από κάποιες δασκάλες και εμείς προγραμματίζουμε τα ρομποτάκια που μπαίνουν εκεί μέσα στο πάρκινγκ και τα ξεπαρκάρουμε και δείχνουμε και κάτι ράμπες που ανοιγοκλείνουν για να περνάνε.
0: Τέλεια! Και έχουμε και ακόμα μια μαθήτρια του Τετάρτου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Πες μας, Μαρία, τι φτιάχνετε?
3: Φτιάξαμε τα ρομποτάκια R2. Τα προγραμματίσαμε.
0: R2 τι σημαίνει?
3: Είναι ένα ρομποτάκι που μας το έμαθε που μας το έδειξε ο δάσκαλος της πληροφορικής μας. Και είναι ρομποτάκια που μπορούν να κάνουν διάφορους προγραμματισμούς. Και έχουν.
0: Όταν λες προγραμματισμούς, εννοείς κάποιες κινήσεις?
3: Μπορούν δηλαδή να τα προγραμματίσουμε με τηλεχειριστήριο, μπορούμε να. Από tablet, από αισθητήρες.
0: Και τι σκοπό έχουν αυτά τα ρομποτάκια?
3: Εμείς τα κάναμε με σκοπό να φτιάξουμε μια πίστα για να παρκάρουν σε ένα πάρκινγκ.
0: Α, ωραία. Δηλαδή το έχετε σαν Lego αυτή τη στιγμή, σωστά?
3: Ναι.
0: Έχετε σκοπό στο μέλλον να το κάνετε πραγματικότητα, να το φτιάξετε?
3: Θα μπορούσε.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια.

0: Έχουμε τώρα και ακόμα.
1: Συμμετείχαμε σε αυτό το πρόγραμμα οι μαθητές σε αυτήν την τάξη με συνεργασία της έκτης. Τα παιδιά από την έψιλον τάξη ήταν Κατερίνα Καλαμάτα, Ευάγγελος Σεμελής, ο Κράτης Βαλούτσος, ο Μίτσος Φρικίτης, Βασιλική Καρανίκα, Αθανασία Τελειώνη, Μαρία Γαβρανίδη και Αναστασία Τουλάχη.
0: Και μόνο τα παιδιά αυτό σχεδιάσατε αυτό το οποίο έχετε σήμερα να δείξετε στο Θεταλός.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Είστε περήφανοι για αυτό που φτιάξατε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Από ό,τι φαίνεται, το 4ο Δημοτικό Σχολείο προστατεί στη δημιουργικότητα και έχουν ακόμα περισσότερο να περιγράψουν σχετικά με την καινοτομία τους. Συστήσου.
1: Γεια σας, είμαι η Ανδριά Νεκόρου και ήθελα να πω τα ονόματα που συμμετείχαν από την Σίγμα Ταφ Τάξη για το πρόγραμμα. Είναι η Έλενα Ζαχοπούλου, η Βιγένη Φαλτάκα, η Βίδια Νιμπέκα, η Αντιρόη Κάκαβου, η Αποστολία η Μιλωνά, η Ελισάβη η Αγραφιώτη, η Ελένη Γκράβαλου και η Εριάννα Αλέκου.
0: Τέλεια.
2: Γεια σας, εμένα με λένε Έλενα Σαχοπούλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και τους δασκάλους, οι οποίοι μας βοήθησαν ώστε να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό, ευχαριστώ σε όλους σας που είχαμε αυτή την ευκαιρία. Γεια σας.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.

0: Αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας τη διευθύντρια από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, την κυρία Κυλική. Καλημέρα, κυρία Κυλική.
1: Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας, Τρίκαλα, από τα Τρίκαλα. Τεταλός 3, τρίτη χρονιά.

0: τα εργαλεία που μας έχουν έρθει και είχαμε και μια καλλιτεχνική δράση στη σκηνή. Τα παιδιά για τη γη.
1: Χορέψαν κάτι?
0: Χορέψαν.
1: Τι χορέψαν?
0: Το ετοιμάσανε οι συνάδελφοι στο σχολείο.

Αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε τη μεγάλη εκτίμηση και τιμή να έχουμε δίπλα μας τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριο

0: μια ιδέα, είναι μια ομαδική δουλειά όλο αυτό. Γίνεται για τρίτη χρονιά. Θέλουμε να είναι μια γιορτή που να μην είναι διαγωνισμός, αλλά τα παιδιά να περνάνε καλά, να δείχνουν τη δουλειά τους στην κοινωνία, να βλέπουν όλοι τι κάνουν τα σχολεία, τα δημόσια, που κάνουν πολύ φοβερή δουλειά. Και μέσα από αυτό να χαιρόμαστε και να έχουμε σχέση με ρομποτική, με χορό, με performance, με εικαστικά. Είναι πραγματικά μια γιορτή για όλα τα Τρίκαλα.
1: Πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσει το δημοτικό σχολείο και γενικότερα το σχολείο να προσθέσει την τεχνολογία και να γνωρίζει τα παιδιά?
0: Το σχολείο ήδη χρησιμοποιεί τεχνολογία και ήδη στελεχώνεται και με νέο εξοπλισμό, με συστήματα ρομποτικής, με διαδραστικούς πίνακες. Υπάρχει πρόβλεψη να μπει και άλλη τεχνολογία. Ήδη ξεκινάνε τα νέα βιβλία τα οποία θα είναι διαδραστικά.
1: Και επίσης

0: αυτή τη στιγμή με μια πρώτη ματιά βλέπετε να έχει εξελιχθεί αυτός ο διαγωνισμός.
1: Έχει εξελιχθεί, το έχουν αγαπήσει οι μαθητές, η εκπαιδευτική, η τοπική κοινότητα, η αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο.
2: Ακόμα μεγαλύτερο.
0: Πιστεύετε ότι δεν θα έχει σταματημό δηλαδή αυτή η
1: εκπαιδευτική. Δεν έχει σταματημό, όσο είστε εσείς παρόντες στα μικρόφωνα και στη στράτη, δεν θα έχει σταματημό. Σωστά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καμπανιάλη.

0: Συνεχίζουμε ζωντανά από το κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Συνεχίζουμε ζωντανά από το 6ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων. Εκπέμπουμε σε τρίωρη ζωντανή εκπομπή στα πλαίσια του Φεστιβάλ Θεταλός και συνεχίζουμε με τις καλλιτεχνικές δημιουργίες και κατασκευές.
1: Η πρώτη δημιουργία είναι τα ρομποτάκια και το γεφύρι της πύλης από τον υπηαγωγείο του Λουζαριού με την Άννα Μαγιώση. Η δεύτερη δημιουργία είναι «Ο τόπος μου» από το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής με τον Αθανάσιο Μωτουσίδη, Παναγιώτη Αυγέρη και Αθανάσιο Κοντό. Η τρίτη δημιουργία είναι «Χτίζουμε κάστρα ανακυκλώνοντας το πρωινό μας». Έγινε από το 30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων με την Κωνσταντινιά Παπαγεωργιοπούλου, Μαρία Καραγιάννη και Ευαγγελή Γκόνιαρη. Μετά είναι η χειροποίητη νοημοσύνη από το Δημοτικό Σχολείο Παλαιομονάστηρου με τη Βασιλική Σιώτα, Νικήτα Καραμάνο, Ραφαέλα Βίτα, Σοφία Τσίτζα και Γεωργία Κατσαρού. Αμέσως μετά είναι πολύγλωσσο Καμισίμπα από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας με την Μπένη Παπαδοπούλου και τη Σοφία Σταμολίδου. Μετά είναι το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Μετεώρων και Πύλη της UNESCO μας στέλνει στα σύννεφα. Από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας με την Μπένη Παπαδοπούλου, τη Σοφία Σταμπολίδου και τον Γιώργιο Αλεξίου. Και η τελευταία δημιουργία είναι το νήμα που μας ενώνει από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων από την Ιωάννα Κίσας.

0: Αυτή τη στιγμή έχουμε την τιμή να έχουμε δίπλα μας τον κύριο Ζάντζο, ο οποίος είναι προϊστάμενος των εκπαιδευτικών θεμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καλημέρα, κύριε Ζάντζο.
1: Καλησπέρα, μάλλον.
0: Καλησπέρα, σωστά.
1: Να είστε καλά, παιδιά, για την θαυμάσια εκδήλωση που κάνετε ως εκ το Λύκειο. Και από εκεί και πέρα, ο Θεταλός είναι μια δράση για όλα τα σχολεία, μια γιορτή καινοτομίας που νομίζω ότι κάθε χρονιά βελτιώνεται και κάποια στιγμή νομίζω θα φτάσουμε στο απότερο επίπεδο. Μπράβο ξανά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πείτε μας λίγο, τι είναι αυτό που σας έκανε εντύπωση από εδώ πέρα από την εκδήλωση σήμερα?
1: Η καινοτομία, μιας και είμαστε τώρα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η καινοτομία αγγίζει ακόμα και τα μικρά παιδιά. Βέβαια, τα μικρά παιδιά είναι κεθισμένα στην καινοτομία, στους υπολογιστές και γενικότερα στο να δίνουν κάποια πράγματα πέρα τα τετριμένα της διδασκαλίας. Αυτό είναι ίσως πρέπει να κρατήσουμε από όλο αυτό.
0: Φαίνεται κιόλας ότι τα σημερινά παιδιά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν με καλό τρόπο τεχνολογία, κάνουν κατάχρηση, εθίζονται. Τι συμβουλή έχετε να δώσετε γι' αυτό?
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι γίνεται η κατάχρηση. Ξεκινώντας βέβαια από τα κινητά, τις οικογένειες, νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αν και κάπου έχουν δεμένα τα χέρια τους λόγω των διαφόρων νόμων που υπάρχουν.

0: αλλά μόνο και μόνο που το σχολείο δημιουργεί κάποιες δράσεις και γενικότερα υποστηρίζει τέτοιες δραστηριότητες, νομίζω ότι είμαστε στο σωστό σημείο.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.

0: Και συνεχίζουμε με τις ψηφιακές αφηγήσεις.
1: Ξεκινάμε με τον Βασιλιά των Ζώων από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων με την κυρία Λαμπρινή Κυρίτσι. Μετά είναι Βασιλική ή Βοηβότα, η ιστορία ενός τόπου. Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής με τη Βασιλική Παπακώστα, Δήμητρα Αντωνιάδη και Χρυσόστομο Καραπέτσα. Μετά είναι το QR code που παραπέμπουν σε βίντεο και παιχνίδια και από τον Υπηαγωγείο Ριζαριού και την Άννα Μαγκιώση. Μετά είναι το ντοκιμαντέρ, δηλαδή κλιματικές μετατροπές, από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων με τον Γεώργιο Νημά και την Κυριακή Σταματάκη. Έπειτα είναι η ζωή στο διάστημα με το 30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, Κική Γη Γρηγορίου και Νίκη Πλιάτσικα. Μετά είναι η μικρή μετεωρολόγη από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων και τη Μαρία Τσιλιμίγκα. Το επόμενο είναι I'm the Castle of Tricala με το 13ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων και τη Σοφία Παπαγούλα. Και το τελευταίο είναι The Secret of the Rocks That Touch the Sky. Το 13ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, Σοφία Παπαγούλα.

0: Αυτή τη στιγμή έχουμε την τιμή να έχουμε δίπλα μας το διευθυντή του Βαλτινού, Λυκείου Βαλτινού, κύριο Μιλωνά Αριστίδη, ο οποίος μάλιστα ήταν και πρώην λυκειάρχης του σχολείου μας. Καλησπέρα, κύριε Αριστίδη.
1: Γεια σας, αγαπητά μου παιδιά. Θέλω να σας συγχαρώ εκ βαθέων, γιατί συνεχίζεται μια προσπάθεια πολύ δυναμική στον χώρο της τεχνολογίας. Θέλω να απονείμω τα εύσημα στους εμπνευστές αυτής της προσπάθειας, του European School Radio. Ήταν ο διευθυντής στο ΕΕΚ σήμερα ο κύριος Μπάνος Δημήτρης, ο οποίος ήταν πρωτοστατούσε σε αυτή την ιδέα, την οργανωτική. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Πέτσα Παναγιώτη και όλο το σύλλογο του ΕΕΚ του Λυκείου που παρευρίσκεται εδώ, την κυρία Τασίκα Σιμίνα που είναι αυτή τη στιγμή, και όλους τους μαθητές που υποστήριξαν αυτή την ιδέα. Γιατί αυτή η ιδέα του European School Radio ουσιαστικά είναι η ιδέα δημοκρατίας. Και είναι η ιδέα παρησίας, δηλαδή ελευθερίας λόγου και κατάκτησης δημοκρατικών θεσμών. Θέλω να συγχαρώ και εσάς που το πλαισιώνετε αυτό και το προωθείτε σε όλο τον μεθετό κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έτσι, να είστε καλά, να έχετε δύναμη. Δύναμη οργανωτική.
0: Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχετε βάλει και εσείς το χέρι σας στο European School Radio.
1: Νομίζω έχω μνήμες πολλές και ήταν πριν κάποια χρόνια που οργανώσαμε στο έκτο λύκειο μια συνάντηση εθνική. Σε αυτήν συμμετείχαν 70 σχολεία από όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι δεν είχαν χώρο παρκαρίσματος στα λεωφορεία και έφτασαν μέχρι τον Καραβόπουρο οι μαθητές που ήρθαν στο έκτο λύκειο. Αυτός ο μικρός ο κόσμος, ο μέγας. Και τότε λοιπόν έγινε ένα τριήμερο συνέδριο με θέμα η δημοσιογραφία, ο τύπος, οι μαθητές και το ραδιόφωνο.
0: Βλέπετε από τότε
1: για
0: όμως
1: να ακούμε τη φωνή. Να. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τώρα έκανε ένα ποιοτικό άλμα με εσάς που είστε οι μικροί δημοσιογράφοι και βγαίνετε στον τύπο και διεκδικείτε.
0: Αλλιώς
1: διότι η εφηβεία είναι διεκδίκηση.
0: Σωστά.
1: Και
0: σωστά.
1: Το European School Radio. Εσείς όμως είστε το μήνυμα. Το μήνυμα είναι είστε όλοι από το έκτο λύκειο.
0: Ναι, είμαστε το έκτο λύκειο.
1: Α, γι' αυτό είναι δυναμικό το έκτο λύκειο. Γιατί είναι κοντά σας και ο κύριος Πέτσας εδώ με την έμπνευσή του που όλες τις χρονιές εκεί συνθέτει τη μαθηματική σκέψη, τη ρομποτική σκέψη, την συνθετική σκέψη και ζητούσε να δικαιολογηθούν όλες οι απουσίες των μαθητών όταν πάνε στο ραδιόφωνο και στα ρομποτικά. Και το κατάφερε αυτό διότι υπηρετεί έργο μαθητικό.
0: Πιστεύω ότι θα μπορέσει να φτάσει σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το European School Radio από τότε που το ξεκινήσατε.
1: Το European School Radio είναι μια πλατφόρμα δυναμική. Απομένουν όμως και άλλα βήματα να γίνουν. Δηλαδή, πρέπει να ενσωματωθεί και ως πολιτιστικό πρόγραμμα δημοσιογραφίας και να πάτε πιο πέρα. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση όταν βρέθηκα σε ένα πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό ότι εκπονούσαν και αυτοί European School Radio στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο αύριο θα γίνετε φοιτητές. Εσείς λοιπόν τώρα είστε έφηβοι μαθητές, αύριο θα είστε έφηβοι θα είστε φοιτητές ενεργοί δημοσιογράφοι.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το μέλλον, να το πάτε παραπέρα.
0: Πάμε παραπέρα.
1: Και σήμερα σε σχολή δημοσιογραφίας να κάνετε έτοιμα εδώ στην πολιτική ηγεσία στον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον οποίο συγχαίρω για την πρωτοβουλία του Ιτρίκαλα, να πλαισιωθεί ένα τμήμα να έρθει στην πόλη μας, τιμής ένακεν, και να γίνει τμήμα δημοσιογραφίας, το οποίο να έχει μέλλον και για τα παιδιά και θα χαρώ πολύ να είναι από το έκτο λύκειο εκεί ευπρόσωπη παρουσία.
0: Κύριε Αριστίδη, μια τελευταία ερώτηση. Πώς πιστεύετε ότι αυτή η εκδήλωση που συμμετέχουμε και όλες και στο European School Radio, πού θα βοηθήσει τα παιδιά στο μέλλον?
1: Θα βοηθήσει τα παιδιά σε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Διότι να εκφέρουν την άποψή τους επί του βήματος. Γιατί τώρα ντρεπόμαστε να εκφράσουμε την άποψη και τα δικαιώματά μας και τις ιδέες μας. Ντρεπόμαστε από νοοτροπίες πολύ λανθασμένες. Γι' αυτό πρέπει να βγει ο ισότερος κόσμος και τα δικαιώματα και η φωνή από μικροφόνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Την παρησία, την ελευθερία λόγου που οι μαθητές φοβούνται να πούν για το bullying. Φοβούνται να πούν για τον υποβισμό. Φοβούνται να πούν την άποψη, μήπως ενοχλήσουν. Φοβούνται να φύγουν από το λαϊκισμό. Άρα το ραδιόφωνο διώχνει το φόβο. Το φόβο να τον κάνω να φοβάται. Αυτό λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους εσάς που δίνετε φωνή στο λόγο. Στο δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σημαίνει δικαίωμα στην ανθρώπινη ύπαρξη.
0: Πολύ ωραία αυτά που μας είπατε, κύριε Στήρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε δυνατοί. Τώρα δεν μπορώ λόγω ηλικίας να ξανάρθω στο έκτο, διότι τελειώνω.
0: Η παρουσία είναι ακόμα αισθητή, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Λεβέντη μου.
2: Γεια σας. I could truly care less. The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will.

0: Και τώρα δίπλα μας έχουμε τη διευθύντρια από το νηπιαγωγείο του Ριζαριού, κυρία Άννα, η οποία μάλιστα πρωτοστατεί στις καινοτομίες και στις δράσεις που γίνονται στην πόλη μας. Κυρία Άννα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, συγχαρητήρια και για τη δική σας δράση, γιατί το να έχετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό δεν πάβει να είναι μια καινοτόμα και πρωτότυπη δράση. Συγχαρητήρια και σε εσάς και στους καθηγητές που σας καθοδηγούν. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ένα από τα πρώτα σχολεία που είχαν ευρωπαϊκά προγράμματα στην Ελλάδα από το 1996. Επίσης, περιβαλλοντικά προγράμματα από την ίδια χρονιά. Είμαστε ένα σχολείο που έχει πάρει όλα τα, έχει καταρρύψει μάλλον όλα τα βραβεία. Είναι Code Week σχολείο ή Twinning σχολείο, Expert STEM σχολείο, NBS Expertise σχολείο. Έχουμε το Silver Label στην ασφάλεια διαδικτύου και ένα σωρό άλλα. Είμαστε επίσης μπλε σχολείο, αν και είμαστε στη μέση του κάμπου του Θεσσαλικού, γιατί προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι το να φροντίζουμε το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας.
0: Αυτά που ακούμε τώρα είναι τρομερά, δηλαδή συγχαρητήρια, αλήθεια. Πείτε μας λίγο όμως πώς τα καταφέρατε να τα κάνετε όλα αυτά. Είναι...
1: Δουλειά. Δουλειά και μεράκι. Γιατί αν δεν έχεις μεράκι και επίσης αγάπη για τα παιδιά. Γιατί όλα αυτά πηγάζουν από την αγάπη μου για τα παιδιά και επειδή θέλω να τους δώσω ό,τι, όσο το δυνατόν και ό,τι το καλύτερο μπορώ. Όσο περισσότερα και ό,τι καλύτερο μπορώ. Το να κάνεις και να βάλεις, να εισαγάγεις καινοτομίες στο σχολείο και ειδικά από τέτοιες ηλικίες νηπιαγωγείου, είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί εμείς μαθαίνουμε μέσω παιχνιδιού. Δεν καταλαβαίνουν ότι τους βάζεις να κάνουν ένα πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα όμως είναι πολύ ευδόκιμα, στο πω, για τα παιδιά και φυσικά τους δίνουμε τα φτερά να συνεχίσουν.
0: Πώς φαντάζεστε το μέλλον?
1: Γεμάτο ρομπότ. Η αλήθεια είναι αυτή, η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε στη ζωή μας. Όμως στο χέρι μας είναι και να ρυθμίζουμε την ύπαρξη των ρομπότ στην καθημερινότητά μας. Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δεσπόζει σε όλα. Σίγουρα καινοτομίες θα μπουν στη ζωή μας, ακόμα περισσότερες, αλλά δεν πάβει ένα σχολείο να δίνει πάντα τα φώτα στους μικρούς μαθητές.
0: Άρα εσείς με τις δράσεις σας στην ουσία δεν προβάλλετε απλά την τεχνολογία, αλλά τη σωστή χρήση της τεχνολογίας.
1: Εννοείται, εννοείται. Γιατί αν δεν γίνεται η σωστή χρήση, τότε το έχουμε χάσει το παιχνίδι.
0: Ακριβώς αυτά που λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Άννα.
1: Να είστε καλά.
0: Yes.

0: γράψει έχετε για το πολυκλαδικό καλό. What's the difference between me and you? Και τώρα έχουμε μαζί μας έναν, μια μεγάλη προσωπικότητα των Τρικάλων, μεγάλη προσωπικότητα της εκπαίδευσης γενικότερα, κύριο Ζηλιάτος Παναγιώτης, ο οποίος μάλιστα βρισκόταν πολλά χρόνια στο Πολυκλαδικό. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, στο Πολυκλαδικό παλιότερα, μετά στο δεύτερο λύκειο, στα οικονομικά.
0: Στα οικονομικά
1: εκεί, να μάθουμε τα παιδιά, λοιπόν, να λειτουργούν στην οικονομία. Να. Λοιπόν, οπότε εκεί πέρασαν τα περισσότερα χρόνια του εκπαιδευτικού μας βίου. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα είμαστε συνταξιούχοι και είναι άλλος ο ρόλος μας. Ναι.
0: Από τότε ξεκινήσατε να βλέπετε ότι η τεχνολογία σιγά σιγά αρχίζει να κάνει τεράστια βήματα και να επιδρά την κοινωνία.
1: Βεβαίως. Τεχνολογία, οπωσδήποτε, και η τεχνολογία είναι συνυφασμένη και με την δικιά μου την ειδικότητα σαν οικονομολόγος. Παίζει σημαντικό ρόλο και τα παιδιά, ας πούμε, πάντα όταν κάναμε, προσπαθούσαμε να συνδέσουμε την επιχειρηματικότητα με την εκπαίδευση. Λοιπόν, να μάθουν τα παιδιά δηλαδή μέσα από την εκπαίδευση το επιχειρήν. Πώς αύριο να λειτουργήσουν στην αγορά. Πολύ σημαντικό. Άρα και βεβαίως πώς θα χρησιμοποιούν και την τεχνολογία.
0: Έχετε δηλαδή προετοιμάσει ανθρώπους όταν διδάσκατε.
1: Έτσι. Ασφαλώς, πολλά.
0: Τι μεθόδους χρησιμοποιούσατε για να τους προωθήσετε και να καταλάβουν?
1: Και βεβαίως τα εργαλεία τα δικά μας, πώς μετράμε τις διάφορες, θα λέγαμε, στην αγορά, τη ζήτηση, την προσφορά δηλαδή, πώς μπορούν τα παιδιά μέσα, ας πούμε, από την λειτουργία τους στο χώρο της επιχειρηματικότητας, να αναλαμβάνουν την ευθύνη. Λοιπόν, γι' αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό που λέμε εταιρική ευθύνη. Λοιπόν, να μάθουν αύριο ότι μπορούν να λειτουργήσουν και για να βγάλουν λεφτά μέσα από το επιχειρήν, αλλά και για να μπορέσουν να...
0: Βλέπετε πολλές διαφορές του σήμερα με το όταν εσείς κάποτε διδάσκατε και...
1: Ναι, βλέπω σήμερα ότι τα παιδιά σαφώς είναι πιο δεμένα με την τεχνολογία. Λοιπόν, σε σχέση με τα χρόνια τα δικά μας, λοιπόν...
0: Αλλά όχι και στο καλό επίπεδο τη σύνδεση με την τεχνολογία. Αυτό έχει σιγά σιγά να παίρνει άλλα μέτρα και...
1: Ναι,
0: δυστυχώς.
1: Δυστυχώς όμως υπάρχουν και τα αρνητικά,
0: τα αρνητικά
1: αποτελέσματα,
0: ναι,
1: της χρήσης των τεχνολογικών μέσων.
0: Θα η τεχνολογία ή το μυαλό μήπως των ανθρώπων?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Και εδώ είναι το δύσκολο σημείο, ας πούμε, πώς θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιούμε χωρίς να υπάρχουν
0: αυτά τα
1: αποτελέσματα, ναι.
0: Στο μέλλον πώς βλέπετε να είναι συστηματισμένη η κοινωνία, η αγορά εργασίας, αφού πλέον συντελεστής μεγάλος θα είναι η τεχνολογία?
1: Σαφώς, ναι. Αλλά νομίζω όμως ότι τα παιδιά πρέπει το σχολείο να τους δώσει, ας πούμε, τις απαραίτητες, ας πούμε, θα λέγαμε, τα απαραίτητα μέσα, βεβαίως και τη χρήση των υπολογιστών, αλλά με κάποια, θα έλεγα, προσπάθεια να μην γίνεται κακή χρήση. Γιατί οδηγεί σε άλλα πολλές φορές μονοπάτια η αλόγιστη χρήση των μέσων, οι μπλε οθόνες που λέμε. Λοιπόν, επηρεάζουν και την ψυχολογία των παιδιών, πόσο, και τη δικιά μας, πόσο μάλλον των παιδιών. Και πιστεύω ότι πρέπει με μια σωστή χρήση, και εδώ παίζει ρόλο η εκπαίδευση. Πώς μπορεί η εκπαίδευση, ας πούμε, να βοηθήσει, ας πούμε, την νεολαία, ας πούμε, να κάνει σωστή χρήση της τεχνολογίας, αλλά με...
0: Σήμερα, δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει ένας δάσκαλος για έναν παιδί το οποίο θα είναι στο μέλλον εργαζόμενος? Ναι. Τι θα μπορούσε να του πει, να τον συμβουλέψει για το τι θα προκύψει στο μέλλον?
1: Και εγώ πάντα, λοιπόν, προσπαθούσα να συμβουλέψω τα παιδιά, ίσως και ένα μέρος της ώρας το καταναλώναμε στο να μπορέσουμε, ας πούμε, να πείσουμε τα παιδιά για τα κακώς κείμενα σε σχέση και με την τεχνολογία, αλλά και με τα άλλα πράγματα που μπορούν να επηρεάσουν την νεολαία, το τσιγάρο, τα ναρκωτικά κλπ.
0: Τέλεια.
1: Άρα ένας καθηγητής δεν μπορεί να, εγώ σαν οικονομολόγος δεν έπρεπε να μεταδώσω μόνο τις γνώσεις μου πάνω στο αντικείμενό μου, αλλά να μάθουν τα παιδιά να βοηθήσω δηλαδή να δούνε την πραγματική ζωή καλύτερα, ας πούμε, και σε σχέση με την αλόγιστη χρήση, αυτό που λέμε, στις τεχνολογίες ή το τσιγάρο ή το...
0: Άρα με λίγα λόγια να λέτε...
1: Πάντα έκανα κουβέντες με τα παιδιά μέσα στην τάξη.
0: Όχι, δηλαδή σκοπός δεν είναι απλή επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά το τι χαρακτήρα θα πρέπει να διαμορφώσουν για να ανταποκριθούν στις συνθήκες της κοινωνίας.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Το πρώτο είναι, γιατί με ρωτάει και ο εγγονός μου, λέει, παππού, τι λες για... είμαι καλός σε αυτό το μάθημα, πού να, τι να γίνω, πώς να γίνω, τι να σπουδάσω, πρέπει να είμαι αύριο καλός επιστήμονας? Του λέω, πρώτα πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος και μετά όλα τα άλλα.
2: Διότι δίνεται πάνω πάσα επιστήμη.
1: Ναι.
2: Χωριζομένη αρετή.
1: Ναι.
2: Πανουργία.
1: Πανουργία.
2: Ού σοφία φαίνεται.
1: Ο συνάδελφος και φίλος, ο κύριος Άρης,
2: λέει κάτι επιστήμη. Όταν χωρίζεται από την αρετή,
3: λένε ότι
1: είναι καλά.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι κάθε μάθημα, όταν δεν συνοδεύεται από το σωστό τρόπο χρήση, δηλαδή
1: έτσι,
0: πρώτα το παιδί να διαμορφωθεί σωστά.
1: Ο χαρακτήρας.
0: Ο χαρακτήρας.
1: Έτσι.
0: Πολύ ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εσείς να είστε καλά, να σπουδάζετε και να είστε έτσι χρήσιμοι στην κοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Η επόμενη συνέντευξη.

0: to pay attention to him. That's the difference. What's the difference between
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε επίσης δίπλα μας την κυρία Μαρία, η οποία Μαρία Ρούσα, ναι, η οποία μάλιστα είναι και μαθηματικός.
2: Είμαι μαθηματικός, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και ασχολούμαι, παιδιά, με τις δραστηριότητες, τις σχολικές δραστηριότητες που πραγματικά αποτελούν το ζητούμενο της σύγχρονης εποχής.
1: Όταν λέτε δραστηριότητες, μπορείτε να μας
2: αναφέρετε κάποιες. Βεβαίως. Τα πολιτιστικά προγράμματα, τα περιβαλλοντικά προγράμματα, αγωγής υγείας και αγωγής σταδιοδρομίας, που μπορώ να πω ότι φέτος είναι πάνω από 150 σε όλες τις σχολικές μονάδες του νομού μας.
1: Όπως βλέπετε, σήμερα είναι η μέρα της τεχνολογίας, η μέρα της καινοτομίας. Μήπως όμως εγκυμονούν κάποιοι κινδύνοι να επηρεάσουν τους νέους, να γνωρίζουν για τον πολιτισμό τους, να γνωρίζουν τις αξίες του πολιτισμού τους και να ξεχάσουν με κάποιο τρόπο τις αξίες και τα ήθη που είχαν κάποτε οι προγονείς τους.
2: Μα ίσα ίσα, αυτό πάμε. Τι προσπαθούμε? Να κρατήσουμε την παράδοσή μας, αυτά που μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας, να τα κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού και να τα μεταλαμπαδεύσουμε στην επόμενη γενιά. Γιατί δυστυχώς, παιδιά, αν δεν γνωρίζουμε το παρελθόν, δεν θα έχουμε μέλλον. Φανταστείτε ένα δέντρο που του κόβουν τις ρίζες. Είναι αναγκαστικά τι θα κάνει, θα πέσει. Γι' αυτό θα πρέπει να στηριζόμαστε και φανταστείτε στους πρόγονούς μας, που οι οποίοι δεν είχαν ούτε τις γραμματικές γνώσεις που έχουμε εμείς τώρα. Ωστόσο, τι κάναν? Πέρασαν πολέμους, πέρασαν πείνα και μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις δυσκολίες.
1: Ή όπως για παράδειγμα ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν την εκπαίδευση που έχουν τη δυνατότητα πολλοί νέοι και γενικότερα ο κόσμος να έχει σήμερα, αλλά ήταν οι λεγόμενες βέλτιστες φύσεις που από μόνοι τους αποτελούσαν ένα πυρήνα γνώσεων.
2: Έτσι ακριβώς, όπως θα λες, και μπράβο που είσαι διαβασμένος σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, από εκεί και πέρα, πέρα από τα πολιτιστικά προγράμματα, έχουμε τα περιβαλλοντικά προγράμματα, γιατί εκπέμπει σώσο ο πλανήτης μας, δεν τον προσέχουμε και αναγκαστικά τι κάνει, αρχίζει και ο ίδιος και μας εκδικείται.
1: Δεν μας εκδικείται βασικά ότι όπως τον δεν το σεβόμαστε, δεν μας σέβεται και
2: δεν
1: αυτός,
2: μας είναι ακριβώς και αυτό. Ακριβώς, λοιπόν, αγωγή σταδιοδρομίας, γιατί δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε τι να κάνουμε και είναι εύλογο το ερώτημα των παιδιών να μην γνωρίζουν τι θέλουν να ακολουθήσουν, γιατί όντως μπορεί να έχουν πολλές παραστάσεις μπροστά τους, ωστόσο έτσι προβληματίζονται γιατί δεν ξέρουν αν αυτό που θα σπουδάσουν τελικά θα είναι αυτό που θα τους αποφέρει και οικονομικά ωφέλη.
1: Τι φταίει όμως αυτό το αβέβαιο μέλλον?
2: Τι φταίει? Η συνεχής αλλαγή. Βλέπουμε ότι οι αλλαγές είναι τόσο γρήγορες, παιδιά, είναι που δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε.
1: Και πόσο σχολείο μπορεί να τα προετοιμάσει τα παιδιά, γιατί είναι φανερό ότι αφού η τεχνολογία και το AI που είναι γνωστό ότι ακόμα βρίσκεται σε μια
2: παιδιά,
1: βρετική κατάσταση.
2: Να ρωτάτε τους καθηγητές σας. Να ρωτάτε τους καθηγητές σας και θα βρίσκουν, και αν δεν τις γνωρίζουν, θα τις βρίσκουν τις απαντήσεις. Είναι οι άνθρωποι μετά από το οικογενειακό περιβάλλον που νοιάζονται για εσάς και να επενδύετε στους εκπαιδευτικούς.
1: Είναι πολύ ωραίες αυτές οι συμβουλές που μας δίνετε. Μακάρι να σκεφτόντουσαν όλοι με αυτόν τον τρόπο.
2: Είμαι 35 χρόνια.
1: Και είναι φανερό ότι έχετε και εμπειρία, μάλιστα. Έχετε δει. Σας ανησυχεί έτσι κάτι για το μέλλον αυτή τη στιγμή? Και στην εκπαίδευση και το πώς η τεχνολογία επιδράει.
2: Εγώ πιστεύω στα παιδιά. Πιστεύω στα παιδιά. Λοιπόν, αρκεί και εκείνα να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να μην έτσι από διάφορες παραστάσεις που έχουν, να τολμούν, να μην μένουν αμέτωχοι, έτσι, και να μην παρασύρονται. Πάντα να κάνετε και μια δεύτερη σκέψη. Θα είναι σίγουρα καλύτερη.
1: Αυτό νομίζω βοηθάει σε αυτό, όπως είπε και ο κύριος Αριστίδης, το γεγονός ότι, όπως για παράδειγμα το European School Radio, να μπορούμε να μιλάμε, να μπορούμε να λέμε την άποψή μας.
2: Να εκφράζεστε, παιδιά, να μιλάτε, να μην είστε μπροστά σε μια οθόνη μόνο. Να λειτουργούν όλες οι αισθήσεις, όχι μόνο η όραση. Και μόνο έτσι θα αναπτύξετε την κριτική σας ικανότητα και την κριτική σας σκέψη. Και θα οδηγηθείτε σε σωστά αποτελέσματα. Πιστέψτε με.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
1: Yes.

0: Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Το επόμενο ραντεβού είναι αύριο και τα ξαναλέμε πάλι αύριο το πρωί.
1: Στις 10 η ώρα.
0: Στις 10 η ώρα.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Χτύπησε το κουδούνι.
1: Χτύπησε το κουδούνι.
2: Δηλαδή, φύγαμε.
0: Ναι, τέλος.
1: Τέλος, μετά.

0: Εδώ μέσα πάντως είναι ήρεμα.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Και αν κάτι συμβεί, κάποιος θα το δει.
0: Και αν από εδώ δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο.

0: Eu γόσα να έρχομαι σχολή. Να.
1: Γιατί εδώ με καταλαβαίνω.
2: Καταλαβαίνόμαστε.
1: Ακόμα και όταν δεν λέμε πολλά.
0: Και δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο. Γι' αυτό μου αρέσει εδώ.

0: δίψω αλλάζει.
1: Πολύ θόρυβος.
2: Δεν μου αρέσει ο θόρυβος.
0: Και όλοι μιλάνε μαζί.
1: Εγώ παιδεύομαι.
3: Και εγώ.
2: Και δεν ξέρω ποιο να κοιτάω.
3: Και δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Κανείς δεν σου λέει τι ακολουθεί.
1: Και δεν είναι όλα εύκολα.
2: Ούτε τα πεζοδρόμια.

0: κάψει και ήτανε.
1: Ήτανε, πολύ.
0: Άλλοι πενάνε.
2: Και κάποιοι ρωτάνε.
3: Αυτό θέλω να ρωτάνε.
1: Όχι, να αποφασίζουν μόνοι τους.

0: Μετά το σχολείο.
1: Δεν αλλάζουμε.
2: Είμαστε το ίδιο. Απλά βγαίνουμε έξω.
3: Εδώ έχουμε ασφάλεια.
0: Έξω.
2: Έξω θέλουμε χώρο. Και λίγο χρόνο.

0: Ποιος με περιμένει?
1: Ποιος μας περιμένει? Ίσως αν το ακούς αυτό, να είσαι εσύ.
2: Έξω από την τάξη.

0: τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
2: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
1: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
3: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι?
4: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
5: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
6: 6-7
7: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
2: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
8: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
11: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
13: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
14: Είμαστε το 12ο Γενικολύκειο Θεσσαλονίκης, λεγόμαστε 12ος Ρυθμός και σας προσκαλούμε στο European School Radio.
15: Τα λέμε εκεί.
16: Δοκιμαστική χρήση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σελφάρει σε υδρυνητικό πέλαγος. Ο αέρας φυσούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζλ, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωγραφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι. Θες να παίξουμε μαζί? Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας.
4: Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέντευξης.
5: Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη.
1: Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας.
3: Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζω νομίζω ότι δεν είναι αλήθεια, έχει τα μάτια σου ανοιχτά.
5: Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι, στο νησί της ασφάλειας.
4: Τι ωραίο νησί.
5: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι.
3: Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου.
5: Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
1: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
3: Άρχισε να ανοιχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
4: Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον παπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
5: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία. Θες να μιλήσουμε μαζί? Πώς σε λένε?
3: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
1: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
5: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
1: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.
5: Ευχαριστώ, Ποσειδώνα.
6: Βλέπε.
7: Πρόσεχε.
8: Κρίνε.
6: Βλέπε.
7: Πρόσεχε.
8: Κρίνε.
6: Βλέπε.
7: Πρόσεχε.
8: Κρίνε.
9: Σου είπα τι μου συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα.
10: Τι συνέβη?
9: Θυμάστε το φίλο μας τον Δημήτρη. Εκείνος και εγώ είχαμε μια διαφωνία μέσω μηνυμάτων, την οποία έβγαλε screenshot και την έστειλε στην ομαδική με τους φίλους του.
10: Τι είναι αυτά που λες και τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα?
9: Δεν έχω ιδέα. Νιώθω εκτεθειμένη και φοβάμαι να ζητήσω βοήθεια.
10: Θα μπορούσες να απευθυνθείς στους γονείς σου. Είσαι άτομο που εμπιστεύεσαι. Έτσι θα προστατεύσεις την ιδιωτικότητά σου, προσέχοντας πιο πολύ τα άτομα με τα οποία μιλάς.
9: Σίγουρα είναι πολύ καλή η ιδέα σου, αλλά είναι πιο εύκολο στα λόγια παρά στην πράξη.
10: Είμαι σίγουρος ότι θα βρεις την άκρη.

0: Τι έχεις, παιδί μου, γιατί κλαις? Βγάλε τα ακουστικά για να μιλήσουμε.
1: Καλά είμαι, δεν έχω τίποτα.
0: Μα αφού σε βλέπω ότι κλαις, να ξέρεις ότι μπορείς να μου μιλήσεις.
1: Εντάξει. Με απασχολεί κάτι τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν μπορούσα να σου μιλήσω γι' αυτό, για να μην μου θυμώσεις. Έστειλα σε έναν φίλο μου προσωπικές φωτογραφίες και τώρα εκείνος με απειλεί να κάνω πράγματα που δεν θέλω. Αλλιώς θα τις ανεβάσω στο διαδίκτυο χωρίς τη θέλησή μου.
0: Τι είναι αυτά που λες, πότε συνέβη αυτό?
1: Πριν μια εβδομάδα.
0: Μη φοβάσαι, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί.
1: Δηλαδή, τι θα κάνουμε?
0: Θα απευθυνθούμε στην αστυνομία και θα τιμωρηθεί για αυτό που σου έκανε. Γιατί αυτό αποτελεί διαδικτυακή παρενόχληση και δεν πρέπει να το κρύβεις ή να ντρέπεσαι.
1: Μαμά, είναι φίλος μου και δεν θέλω να τον θέσω σε άσχημη θέση.
0: Προτιμάς λοιπόν να εκτεθείς εσύ αντί για εκείνον?
1: Όχι, μαμά, έχεις δίκιο. Να τον αναφέρουμε στην αστυνομία.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καθίστε στις θέσεις σας. Στο σημερινό μάθημα θα αναφερθούμε στην ανεργία και στους παράγοντες που την προκαλούν και θέλω να ακούσω την άποψή σας. Χρονάκι, πες μας.
3: Εγώ πιστεύω ότι λόγω της οικονομικής κρίσης πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται σε μαρασμό, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εργασιακών θέσεων.
2: Πράγματι, αυτό ισχύει. Πες μας και εσύ, Δέσποινα, τη δική σου άποψη.
4: Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, διότι χθες απέλησαν τη μητέρα μου από τη δουλειά της.
5: Εγώ ξέρω ποιος ευθύνεται. Πρόσφατα διάβασα στο Twitter ότι ήρθε στη σειρά ένα πλοίο με 1000 αλλοδαπούς επιβάτες. Σαφώς παίρνει τις δουλειές των ντόπιων και μένουμε εμείς χωρίς δουλειές.
2: Παλαπέρι, μου δίνεις πάσα να συνδέσω το σημερινό με το προηγούμενο μάθημα που αφορούσε την παραπληροφόρηση. Η είδηση που διάβασες πρόκειται εμφανώς για αποτέλεσμα παραπληροφόρησης. Παιδιά, ακούστε. Από οπουδήποτε και αν διαβάζετε κάποια είδηση, πρέπει να διασταυρώνετε τις πηγές έτσι ώστε να καταλήγετε στο σωστό συμπέρασμα και να μην αποπροσανατολίζεστε.
6: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ένα podcast για τη συμπερίληψη. Όλοι χωράμε, όλοι ακουγόμαστε.
1: Η συμπερίληψη για μένα είναι να μην νιώθει κανείς μόνος μέσα στην τάξη.
2: Είναι όταν όλοι μπορούμε να παίξουμε ακόμη κι αν είμαστε διαφορετικοί.
3: Συμπερίληψη σημαίνει να ακούμε τον άλλον πριν μιλήσουμε.
4: Είναι να χωράνε όλα τα όνειρα, όχι μόνο τα πιο δυνατά.
5: Είναι να μην γελάμε με κανέναν, αλλά να γελάμε όλοι μαζί.
6: Συμπερίληψη είναι να βοηθάς χωρίς να σου το ζητήσουν.
7: Είναι να καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας μαθαίνει με τον δικό του τρόπο.
8: Είναι όταν δεν αφήνουμε κανέναν απ' έξω.
9: Συμπερίληψη σημαίνει σεβασμός, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
10: Είναι να δίνουμε χρόνο στον άλλον να μιλήσει.
11: Είναι να μην φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
12: Για μένα είναι να νιώθεις ασφαλής να είσαι ο εαυτός σου.
13: Συμπερίληψη είναι να πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουμε.
14: Είναι να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις δυσκολίες.
15: Είναι να μην βάζουμε ταμπέλες.
16: Είναι να κοιτάμε την καρδιά και όχι την εμφάνιση.
17: Συμπερίληψη σημαίνει δικαιοσύνη.
18: Είναι να μαθαίνουμε από τις διαφορές μας.
19: Είναι να δίνουμε ευκαιρίες σε όλους.
20: Είναι να μην αποκλείουμε κανέναν από το παιχνίδι της ζωής.
21: Συμπερίληψη είναι δύναμη.
22: Γιατί όταν είμαστε μαζί, είμαστε καλύτεροι.

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Είμαστε οι μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αθηνών. Σας παρουσιάζουμε το e-twinning 2025 έργο μας. STEAM. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο αύριο. Δίνεται έμφαση στην ενσωμάτωση του έργου μας στο αναλυτικό πρόγραμμα, στους τομείς του αναλυτικού προγράμματος και στους επιτεύξιμους στόχους.
1: Hello. We are the students of 3rd Primary School of Βασιλικό.
2: Today we send a powerful message to everyone in the world.
3: Every child in every corner of the world deserves a chance to learn, grow and dream.
4: Education is not a privilege, it is a right.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σκαρδούλα μου.
4: Τίποτα. Απλά είμαι λίγο κουρασμένος.
5: Τι σε απασχολούν, παιδί μου?
6: Έχω πολύ διάβασμα. Πάω στο δωμάτιό μου.
7: Είσαι πολύ σιωπηλή τελευταία. Συμβαίνει κάτι?
8: Πώς να τους πω πόσο μόνη νιώθω?
4: Για να είναι όλοι μαζί μου και με κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη μου.
9: Με πονάει συνέχεια η κοιλιά μου, το κεφάλι μου. Θέλω να πάω σπίτι. Δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Στα διαλύματα αγκαλιάζω το δέντρο της αυλής. Και αυτό μόνο σαν γεμένο.
10: Δεν τα μάτω ποτέ την γλώσσα τους. Γιατί φοντάμαι να μιλήσω. Θέμαι πάντα ένα τένος.
11: Δεν καταλαβαίνουν πώς είναι να ζεις χωρίς γονείς. Με αποφεύγουν.
12: Κάνε τα φθαρμένα μου ρούχα, σαν να φοράω την ταμπέλα του φτωχού.
13: Μου σκίζουν τις εργασίες γιατί απλά μου αρέσει το διάβασμα.
14: Να τους πω πώς με παίρνουν τα γυαλιά στο διάλειμμα.
15: Η τελευταία σου εργασία ήταν εξαιρετική. Σε θαυμάσω που προσπάθησες τόσο.
16: Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο?
17: Πάμε μια μέρα μαζί στη βιβλιοθήκη.
18: Ποτέ δεν πρόσεξα τα ρούχα σου, μόνο το χαμόγελό σου.
19: Να νιώθεις πολύ μόνος, θέλεις να παίξουμε στο διάλειμμα?
20: Μου αρέσαν πολύ τα γυαλιά σου, σου πάνε.
21: Μιλήσει για τη χώρα σου, με ενδιαφέρει πολύ.
22: Αίματα και ζούλες λέξεις.
23: Καλώ ήσουμε ένα φίλο στο σπίτι.
24: Είναι άριστα!
25: Μ' αρέσει να βλέπω το χαμόγελό μου στο καθρέφτη, να θυμίσει τους φίλους μου.
26: Γύρισα! Τι έχουμε για φαγητό?
27: Ανυπομονώ να πάω αύριο στο σχολείο να δω τους συμμαθητές μου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
28: Δεν φύγει ο πόνος, δεν έχω ξανανιώσει πιο υπέροχα.
29: Αγάπα το περιβάλλον, γιατί σε αυτό θα ζήσεις μια ζωή. Κάνε ανακύκλωση τώρα. Αυτό σίγουρα το μπορείς.
30: Αν θες να ζήσεις τον κόσμο αυτό,
31: να ανακυκλώνεις πλαστικό
30: και όλα θα αλλάξουν στο λεπτό.
31: Το περιβάλλον είναι σημαντικό γιατί σου δίνει να τρως και να αναπνέεις οξυγόνο καθαρό.
32: Πρέπει να προσέχεις τη φύση γιατί αυτή κάθε μέρα σε ταΐζει.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Κατά της βίας είμαστε όλοι εμείς. Μαύροι, κοντοί, Κινέζοι, παχουλοί. Όλοι είμαστε ίσοι και μοναδικοί.
2: Η ψυχή του καθενός δεν είναι παιχνίδι. Γι' αυτό μην τη φορτώνεις με bullying και γίνει ένα βαρύδι. Από όποια ήπειρο κι αν είσαι, σε όποια χώρα κι αν βρεθείς, θες όλοι να σε αγαπήσουν και να είσαι ευτυχής.
3: Όρθωσε το ανάστημά σου και αντιστάσου. Άμα δέχεσαι βία και νιώθεις φοβία για τον κόσμο και τους ανθρώπους,
4: όταν κάποιος ενοχλεί, μη του δίνεις σημασία, γιατί αυτός δεν έχει ζωή και πουλάει αλητεία.
5: Βία δεν είναι μόνο σωματική, είναι ό,τι σε πληγώνει. Μπαίνει μέσα στην ψυχή και σε ματώνει.
6: Μου μιλάνε για ισότητα, αλλά ισότητα γύρω μου δεν βλέπω.
7: Μου μιλάνε για μοναδικότητα, αλλά με βάζουν στο κρεβάτι του προκρούστη για να μου τεντώσουν ή να μου κόψουν τα πόδια.
2: Ο κάθε άνθρωπος στη γη είναι ένας και μοναδικός. Έχει θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Όμως κάποιοι δεν σέβονται τη διαφορετικότητα.
8: Μόνο με χρόνο και ανθρωπιά μπορούμε να τους δείξουμε πως όλοι μας είμαστε ίσοι.
9: Θέλω, ζητώ και αναμένω να βρω
4: την αιώνια αξία που ποθεί να αγαπά και να αγαπιέται.
5: Διότι μόνο εκεί βρίσκει ο άνθρωπος ολόκληρο τον εαυτό του και την πληρότητά του.
2: Η ζωή είναι μία. Μην τη σπαταλά τη βία.
10: Η ζωή είναι μία. Μην τη σπαταλά τη βία.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Θα σου πω είμαι καλά και θα συνεχίσω να περπατώ. Κι αν με ρωτήσεις αν ακόμα πονά, ότι έζησα μόνο εγώ ξέρω καλά. Χαμηλά μιλάω, δε φωνάζω πια. Κι ό,τι ήμουν εγώ το κρατάω ζωντανό. Ό,τι ήταν ψέματα αφήσα εγώ κάτω. Δε σε μισώ, απλά προχωρώ. Κράτα το μάθημα και δεν κοιτάω πίσω. Απλά κάποια πράγματα μένουνε βαριά. Μη με ξαναπάρεις, πηγαίνω και έχω πέσει στο κρεβάτι. Σ' έχω πάντα στο μυαλό μου, ό,τι κι αν κάνεις δεν είσαι καλή. Δεν είσαι για μένα, το κατάλαβα. Τόσο αντίαιμα από σένα, μα δεν απαντάω. Ξέρω, μ' αγαπάς και αγαπώ. Σε βλέπω όπου και αν πάω, θέλω να σε ξεχάσω. Είσαι στο μυαλό μου τίποτα άλλο. Σ' έχω πάντα στο μυαλό. Τόσο δείχνω μες στο μπάριο. Και σε βλέπω όπου και αν πάω.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό και άγχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστράτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό. Επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
2: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά.
2: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόκληρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα. Ειδικά για τα ναρκωτικά, παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
0: Γιατί μας εγχώνει τόσο το τι θα κάνω στο μέλλον?
2: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία. Σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
2: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
0: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Η Παλμία ανεβαίνει.
1: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
2: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: Μυρό πολιτισμό, μνήματα και ιστορίες. Μια ραδιοφωνική εκπομπή των παιδιών της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών.
1: Μια εκπομπή που ασχολείται με το νερό στην κοινότητά μας και την έλλειψη του στη χώρα μας.

0: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
1: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
2: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες.
0: Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο. Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
1: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
2: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Marie Curie, τη Rosalind Franklin, την Catherine Johnson και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο.
0: Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ. 11 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
1: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
2: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.

0: Η σύνθεση που μας παίξατε, πώς λέγεται και σε ποια εποχή γράφτηκε?
1: Το έργο που παίξαμε ονομάζεται Πέμπτη Σονάτα του Μπονιτιέρ και γράφτηκε κατά την εποχή Μπαρόκ. Όπως διαπιστώσατε, υπήρχαν δύο όργανα, το ένα για τις ψηλές και το άλλο για τις χαμηλές νότες. Επίσης, τα όργανα επαναλαμβάνουν το ένα τη μελωδία του άλλου, δημιουργώντας μια συζήτηση μεταξύ τους.
0: Πού χρησιμοποιούσαν αυτή τη σύνθεση και τι ύφος έχει?
2: Το κομμάτι αυτό μπορούσαν να το παίξουν σε διάφορους χορούς εκείνης της εποχής και το ύφος του μπορεί να παρουσιαστεί ως χαλαρό και ρυθμικό, το οποίο ταιριάζει στους χορούς της εποχής Μπαρόκ.
0: Ποια όργανα μπορούν να παίξουν αυτό το έργο?
2: Τα όργανα που θα μπορούσαν να παίξουν το κομμάτι είναι κυρίως ένχορδα, συγκεκριμένα τσέλα και κοντραμπάσα, διότι το έργο είναι γραμμένο σε κλειδί του φα.
3: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική!

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο podcast. Σήμερα έχει έρθει εδώ ο Δημήτρης που έχουμε ακούσει ότι είναι ο καλύτερος κιθαριστάς στο σχολείο. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε εδώ σήμερα, Δημήτρη.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα.
2: Δημήτρη, από πότε άρχισες να παίζεις την ηλεκτρική κιθάρα?
1: Την ηλεκτρική κιθάρα άρχισα να την παίζω από την πρώτη ηλικίου και παίζω μέχρι στιγμής 2 χρόνια ηλεκτρική κιθάρα.
2: Και τι σε έκανε να διαλέξεις αυτό το όργανο?
1: Γενικά μικρός άκουγα πολλές γνωστές μπάντες στο κινητό μου, οπότε πήρα θάρρος από αυτούς και άρχισα να παίζω και εγώ ηλεκτρική κιθάρα.
2: Από ποια μπάντα εμπνεύστηκες?
1: Κυρίως εμπνεύστηκα από τους AC/DC που είναι τύπου rock μπάντα και από τους Avenged Sevenfold που είναι τύπου heavy metal μπάντα.
2: Και ποιο κομμάτι θα παίξεις σήμερα για μας?
1: Σήμερα θα παίξω το Thunderstruck από τους AC/DC.
2: Ωραία, ας ακούσουμε.

0: Μπράβο Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως θα υπήρχε κάτι που θα μπορείς να παίξεις για να αποχαιρετήσεις τους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, θα παίξω αυτό.

Καθώς παρακολουθούσαμε την ταινία School of Rock, μας δημιουργήθηκαν διάφορες σκέψεις για το πώς θα ήταν ένα ονειρικό σχολείο.

0: Φαντάσου, ένα σχολείο που το πρώτο μάθημα δεν είναι μαθηματικά, αλλά είναι θόρυβος. Κιθάρες που ξεκουρδίζονται. Παιδιά που ψάχνουν τη φωνή τους.
1: Αυτό είναι το School of Rock, ένα podcast στο οποίο φανταζόμαστε πώς θα έμοιαζε ένα ονειρικό σχολείο αν χτιζόταν πάνω στο πάθος των μαθητών και όχι στους βαθμούς.
2: Ένα σχολείο όπου τα παιδιά είναι ελεύθερα να πειραματιστούν με τη μουσική και να ανακαλύψουν καινούργια ταλέντα

0: Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για το εξής. Πώς θα ήταν ένα σχολείο που δεν φοβάται το θόρυβο, τη φασαρία και την άποψη των άλλων. Στο School of Rock, κανείς δεν ξεκινάει με θεωρία. Πρώτα παίζεις, μετά καταλαβαίνεις τι έκανες.
1: Τα παιδιά εκεί μαθαίνουν με έναν πιο διαφορετικό τρόπο. Αντί να μαθαίνουν γλώσσα και μαθηματικά, μαθαίνουν νότες και ρυθμούς.
2: Οι καθηγητές σε ένα κανονικό σχολείο μας διδάσκουν μόνο ό,τι τους έχει δοθεί

0: Ο Dio Finn, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, που από μουσικό σε ροκ συγκρότημα κατέληξε να είναι δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο, μπορεί να μην έχει τα απαραίτητα προσόντα γι' αυτό, αλλά καταφέρει να κερδίσει τους μαθητές. Αντί να ακολουθεί τον κλασικό, βαρετό τρόπο διδασκαλίας, διδάσκει τα μαθήματα με έναν διαφορετικό τρόπο, ξεχωριστό και δημιουργικό, δηλαδή με το δικό του τρόπο. Για παράδειγμα, αντί για ιστορία, διδάσκει την ιστορία της ροκ.
1: Μας μαθαίνει πολλά μέσα από το παράδειγμά του και την αγάπη του για τη μουσική. Στο κανονικό σχολείο φοβόμαστε το λάθος. Στη μουσική, χωρίς λάθος, δεν υπάρχει ούτε πρόβα, ούτε εξέλιξη.

0: ένα κανονικό σχολείο. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν να ανοίγουν τους οριζόντες τους, παρά μόνο διδάσκονται πώς να λύνουν ένα πρόβλημα μαθηματικών και πώς να γράφουν μια περίληψη.
1: Σε ένα κανονικό σχολείο υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά. Ενώ στο School of Rock τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σαν ομάδα και να φτιάχνουν τους δικούς τους κανόνες.
2: Στην αρχή της ταινίας, τα παιδιά του School of Rock μαθαίνουν να είναι συγκεντρωμένα και τα νοιάζει μόνο το μάθημα, ακόμα και αν τους φαίνεται λίγο βαρετό. Αλλά αφού ο Dewey έγινε ο δάσκαλός τους, τους άλλαξε τελείως τη γνώμη για τη λέξη μάθηση και η μουσική έγινε ένα μέρος της ζωής τους.
3: Επίσης, τους άνοιξε τα μάτια και τους έδειξε ότι η καρδιά τους μπορεί να έχει άλλες προτιμήσεις και άλλα πάθη σε σχέση με αυτά που θεωρούν οι γονείς τους σωστά και αξιοπρεπή. Επιπλέον, αντί να τους κόψει τα φτερά, όπως έκαναν οι γονείς τους, τους εμψυχώνει και τους τονώνει την αυτοπεποίθηση. Όπως για παράδειγμα κάνει με μια μαθήτριά του, που επειδή νιώθει ανασφάλεια για την εξωτερική της εμφάνιση, δεν θέλει να τραγουδήσει και να βγει μπροστά στο κοινό, ενώ έχει ταλέντο στο τραγούδι.
4: Το ίδιο έκανε και με έναν άλλο μαθητή του, όταν τον έπεισε να χρησιμοποιήσουν το τραγούδι που είχε γράψει σε μια συναυλία.

0: Από αυτές κυρίως τις πράξεις, απέδειξε ο Dewey Finn ότι δεν είναι μόνο ένας καλός μουσικός, αλλά και όταν το χρειαστείς, θα είναι πάντα δίπλα σου, θα σε στηρίζει, θα σε εμψυχώνει και θα σε βοηθάει. Στο School of Rock, κανείς δεν ρωτάει ποιος είναι ο καλύτερος. Η μπάντα τους χρειάζεται όλους. Ο κάθε ένας είναι διαφορετικός για κάποιο λόγο. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά ταλέντα, αλλά μόνο αν τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί μπορεί να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Για να λειτουργήσει ένα συγκρότημα, χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Ίσως τελικά, το πρόβλημα του σχολείου δεν είναι ότι τα παιδιά κάνουν φασαρία.
1: Ίσως το πρόβλημα είναι ότι δεν μάθαμε ποτέ ποιος θόρυβος αξίζει να ακούγεται και να λέγεται.

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences.

0: Ποιος είναι ο συνθέτης του τραγουδιού Άκουμα Νόκο?
1: Ο συνθέτης του τραγουδιού Άκουμα Νόκο είναι η Άχι Γκούτσι, η οποία είναι και ερμηνεύτρια. Η ίδια έγραψε τους στίχους και συνέθεσε τη μουσική. Κυκλοφόρησε το 2022 και χρησιμοποιήθηκε ως τελικό θέμα στο άνιμε Attack on Titan Final Season Part 2. Το τραγούδι είναι μια συναισθηματική μπαλάντα που εκφράζει την εσωτερική σύγκρουση και τα συναισθήματα ενός ανθρώπου.
0: Και ποιος διασκεύασε για πιάνο το Άκουμα Νόκο το κομμάτι αυτό?
1: Το κομμάτι αυτό που έπαιξα το διασκεύασε ο Άνιμενς. Είναι Γερμανός πιανίστας γνωστός για τις εντυπωσιακές και τεχνικά απαιτητικές διασκευές άνιμε τραγουδιών για σόλο πιάνο. Ο ίδιος κάνει την ενορχίστρωση και την εκτέλεση. Δηλαδή μετατρέπει το αρχικό τραγούδι σε μια πιο κλασική και δυναμική πιανιστική εκδοχή.

0: Σε ποια κλίμακα είναι το κομμάτι?
1: Το κομμάτι δεν έχει μια συγκεκριμένη κλίμακα. Αρχίζει με σι ελάσσονα και τελειώνει με σι μίζωνα.
0: Το άκουμα νόγκο ξεκινά σε μινόρε, άρα τελειώνει σε μίζωνα. Γιατί νομίζεις ότι ο διασκευαστής επέλεξε αυτή την αλλαγή τονικότητα στο τέλος και πώς επηρεάζει το συνέστημα του κομματιού?
1: Το κομμάτι ξεκινά σε μινόρε κλίμακα που δίνει σκοτεινό και συναστηματικό ύφος. Στη συνέχεια γίνεται μετάβαση σε μίζωνα όπου δημιουργεί αντίθεση και μια πιο φωτεινή αίσθηση ελπίδας. Ξαναγυρνάει στην ελάσσονα και τελειώνει σε μίζωνα, κάτι που προσφέρει αίσθηση ολοκλήρωσης και ανάλαφρης λύτρωσης στο τέλος. Αυτή η εναλλαγή μινόρε μίζωνα ενισχύει πολύ τα συναισθήματα που θέλει να περάσει το τραγούδι.
0: Τι τεχνικές χρησιμοποιεί ο Άνιμεν στο πιάνο για να τονίσει τη δυναμική του τραγουδιού?
1: Στο κομμάτι αυτό που το διασκεύασε ο Άνιμεν χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για να τονίσει τη δυναμική του τραγουδιού. Για παράδειγμα, κάνει έντονες αρπισμούς, δυναμικές αντιθέσεις από πιάνο σε φόρτε και γρήγορα περάσματα για να δημιουργήσει ένταση. Έτσι, μετατρέπει τη συναισθηματική φωνητική μπαλάντα σε ένα πιο δραματικό και εκφραστικό πιανιστικό κομμάτι, χωρίς να χάνει το βασικό ύφος του τραγουδιού.
0: Και τέλος, πώς η διασκευή του Άνιμεν αλλάζει τα συναισθήματα που προκαλεί το τραγούδι σε σχέση με την αρχική έκδοση?
1: Η διασκευή του Άνιμεν ενισχύει τα συναισθήματα του τραγουδιού, διατηρώντας την αρχική μελωδία, αλλά προσθέτοντας τεχνικές στο πιάνο, όπως αρπισμούς, γρήγορα περάσματα και δυναμικές αντιθέσεις. Η εναλλαγή μινόρε μίζωνα και οι αρμονικές παραλλαγές δημιουργούν ένταση και δραματικότητα, ενώ στο τέλος η μίζωνα κλείνει το κομμάτι με μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Έτσι, η διασκευή μεταφέρει ακόμα πιο έντονα τα συναισθήματα και το δραματικό μήνυμα του άνιμε, κάνοντας το πιο εκφραστικό και ζωντανό.

0: Φρίντριχ Κουλάου λοιπόν ήταν ο συνθέτης από αυτό το κομμάτι και ήταν ένας συνθέτης ο οποίος είχε γεννηθεί μέσα στην κλασική εποχή και ειδικευόταν στις σονατίνες, οι οποίες είναι στην ουσία μικρές σονάτες. Ήταν πάρα πολύ έντονα επηρεασμένος από τους μεγάλους συνθέτες Μόσαρτ και Χάιντεν.
1: Επίσης, Χρήστο, θέλω να μας πεις ποια χρονολογία γράφει αυτό το κομμάτι που μας έπαιξες.
0: Λοιπόν, όπως είπα και πριν, εφόσον ο Φρίντριχ Κουλάου γεννήθηκε στην κλασική εποχή, πιο συγκεκριμένα γεννήθηκε το 1776 και απεβίωσε το 1832.
2: Και μήπως ξέρεις σε ποια κλίμακα είναι γραμμένο αυτό το κομμάτι?
0: Βεβαίως, το κομμάτι είναι γραμμένο στην ντομίζωνα, η οποία είναι η πιο συνηθισμένη και η πιο εύκολη κλίμακα που μπορείς να παίξεις όχι μόνο στο πιάνο αλλά σε οποιοδήποτε όργανο. Πιο συγκεκριμένα, στην ντομίζωνα όλα τα διαστήματα είναι φυσικά και χρησιμοποιούνται μόνο τα άσπρα πλήκτρα, εκτός αν υπάρχει κάποιο σημείο λύσης με στο κομμάτι.
1: Μήπως μπορείς να μας πεις τι ύφος έχει σύνθεση?
0: Φυσικά. Το ύφος αυτού του κομματιού μπορεί να χαρακτηριστεί ως ζωηρό, αλλά ταυτοχρόνως και χάλαρο. Με άλλα λόγια μπορούμε να το πούμε επίσης και αισιόδοξο. Και πέρα από αυτό, απαιτεί ακρίβεια, ρυθμική, αλλά ακόμα και αισθητική, διότι είναι ένα κομμάτι πολύ γεμάτο με αισθήματα, μπορώ να πω.
2: Μήπως γνωρίζεις επίσης ποιο είναι το BPM του κομματιού?
0: Βεβαίως, το BPM ή αλλιώς τα beats per minute, είναι το πόσο γρήγορα στην ουσία παίζουμε ένα κομμάτι. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει κάποιο σταθερό BPM λόγω της εποχής που γράφτηκε και τότε δεν είχαν ακόμα εφαρμοστεί οι συγκεκριμένες ταχύτητες, αλλά στη σύγχρονη εποχή συνηθίζεται να παίζεται σε 120 με 132 BPM.
3: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast μας. Είμαστε μαθητές της Β' τάξης, η Λίνα, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Γεωργία και ο Βαγγέλης και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι νέοι γύρω μας, την ελληνική αργό, μια ιδιαίτερη κοινωνιόλεκτο με όρους στενέμπνευσμένους από το διαδίκτυο και τη τεχνολογία. Και όχι μόνο. Όμως, για να δούμε τι σημαίνουν οι φράσεις τους και πώς αλλάζει η γλώσσα ανάλογα με τη χρήση.
1: Θα δούμε σύγχρονες εκφράσεις, θα τις εξηγήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τις μεταφράσουμε σε πιο παραδοσιακή γλώσσα. Ας ξεκινήσουμε.
2: Στο μάθημα της φιλοσοφίας μάθαμε ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις, είναι βασικό εργαλείο επικοινωνίας. Ο φιλόσοφος Βίτγκενστάιν έλεγε:
1: Μη ρωτάς για το νόημα, ρώτα για τη χρήση. Με άλλα λόγια, η σημασία μιας λέξης δεν φαίνεται από την ορθογραφία της, τη φωνητική της απόδοση ή την ίδια τη λέξη αυτή καθ' αυτή.
3: Αλλά φαίνεται στον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε καθημερινά. Σήμερα οι νέοι χρησιμοποιούν εκφράσεις που για κάποιους μπορεί να φαίνονται ακατανόητες, αλλά μέσα στο κοινωνικό τους πλαίσιο έχουν ξεκάθαρο νόημα.
2: Ξέρω ότι ακούγεται περίπλοκο, αλλά δώστε μας λίγο ακόμα χρόνο και θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως παρακάτω. Γι' αυτό παραμείνετε μαζί μας.
0: Ας δούμε μερικές φράσεις των σύγχρονων νέων.
1: Έφαγα σκάλωμα.
4: Ενθουσιάστηκα πολύ, ασχολήθηκα πολύ με κάτι.
5: Μου έσπασε τα νεύρα.
0: Με εκνεύρισε έντονα.
2: Έλειωσα.
4: Κουράστηκα ή γέλασε υπερβολικά.
1: Το έχεις.
2: Τα καταφέρνεις πολύ καλά.
1: Αυτό είναι cringe.
4: Είναι ντροπιαστικό ή αμήχανο.
1: Τώρα, ας φανταστούμε ότι ένας μαθητής λέει: Έλειωσα από το διάβασμα για το διαγώνισμα. Τι εννοεί? Μα φυσικά ότι διάβασε πολύ. Ίσως περισσότερο από όσο έπρεπε.
4: Ελπίζουμε να πήρατε μια γενική ιδέα. Αλλά μην φύγετε ακόμη. Ακολουθεί κάτι πιο συναρπαστικό. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι λέξεων.
5: Φλεξάρω σημαίνει.
0: Δείχνω στους άλλους πόσο καλός ή καλή είμαι σε κάτι.
4: Δηλαδή, στον παραδοσιακό λόγο, δείχνω τα επιτεύγματά μου.
1: Παράδειγμα, ο Κώστας φλέξαρε τη νέα του ζωγραφιά στην τάξη.
5: Ο Κώστας παρουσίασε περήφανα τη ζωγραφιά του στην τάξη. Σας δίνουμε τους κανόνες παιχνιδιού. Επιλέξτε μια φράση των σύγχρονων νέων, εξηγήστε με δικά σας λόγια, προσπαθήστε να την πείτε με πιο επίσημο ή παραδοσιακό τρόπο. Δώστε το δικό σας παράδειγμα.
0: Σήμερα μάθαμε ότι η γλώσσα είναι ζωντανή και αλλάζει ανάλογα με τη χρήση. Οι νέες φράσεις των νέων μπορεί να μας φαίνονται περίεργες, αλλά έχουν νόημα και αντικατοπτρίζουν την εποχή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.

0: Γεια σας, ο Βαγγέλης,
1: ο Θάνος,
2: ο Μάριος.
0: Στο δεύτερο επεισόδιο και πάλι μαζί σας σήμερα με μια άλλη ομάδα του τμήματός μας, Β5.
3: Χριστίνα,
4: Στέλλα,
5: Μέρη,
6: Τατιάνα,
7: Θεοδοσία.
2: Λοιπόν, έχετε ποτέ κοιτάξει μια εικόνα και νιώσετε ότι κάτι σας κρύβει?
8: Ότι σας λέει μια ιστορία, αλλά όχι ολόκληρη.
2: Τι είναι αλήθεια?
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για την αλήθεια. Όχι όμως μόνο όπως τη συναντάμε στα βιβλία, αλλά όπως τη συναντάμε στην τέχνη.
5: Στη φιλοσοφία, η αλήθεια δεν είναι πάντα κάτι απλό, δεν είναι μόνο το σωστό και το λάθος. Υπάρχει η αντικειμενική αλήθεια, γεγονότα, δεδομένα, η υποκειμενική αλήθεια, πώς καταλαβαίνουμε εμείς τον κόσμο με βάση τις εμπειρίες και τα συναισθήματά μας.
0: Και εδώ ακριβώς έρχεται η τέχνη, ο πίνακας του Ντεκίρικο.
6: Ας φανταστούμε το πίνακα, η κατάκτηση του φιλοσόφου, του Τζιόρτζιο Ντεκίρικο. Ένα τοπίο ήσυχο, σκιές, φιγούρες ακίνητες, χώρο μεγάλη και άδειο. Τίποτα δεν συμβαίνει. Κι όμως όλα συμβαίνουν.
2: Τι μας λέει ο πίνακας?
6: Ο τίτλος μιλάει για έναν φιλόσοφο που κατακτά κάτι. Όχι μια πόλη, όχι ένα θησαυρό.
4: Αλλά τη γνώση, την αλήθεια.
6: Όμως η αλήθεια εδώ δεν είναι ξεκάθαρη. Δεν μας δίνεται έτοιμη. Πρέπει να τη σκεφτούμε.
8: Οι σκιές και η σιωπή.
4: Οι σκιές στον πίνακα δεν μας τρομάζουν. Μας κάνουν να ρωτηθούμε. Ίσως δείχνουν ότι η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται αμέσως. Χρειάζεται χρόνο και συχνά μοναξιά. Όπως ο φιλόσοφος που σκέφτεται μόνος του.
8: Οι πολλές αλήθειες.
5: Αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους τι βλέπουν στο πίνακα, θα πάρουμε 10 διαφορετικές απαντήσεις. Και αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό μας δείχνει ότι η αλήθεια μπορεί να διαβιώνεται διαφορετικά από κάθε άνθρωπο. Αυτή είναι η υποκειμενική διάσταση της αλήθειας.
0: Ποια είναι η σύνδεση με τη δική μας ζωή, βρε παιδιά?
4: Και στην καθημερινότητα δεν συμφωνούμε πάντα. Δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο. Δεν υπάρχει πάντα μία απάντηση.
2: Η φιλοσοφία δεν μας δίνει λύσεις. Μας μαθαίνει να ρωτάμε σωστά.
8: Σήμερα λοιπόν επιχειρήσαμε να αντιληφθούμε πως όπως ο φιλόσοφος του Ντεκίρικο, έτσι και εμείς δεν κατακτούμε την αλήθεια μια για πάντα.
2: Την πλησιάζουμε, τη σκεφτόμαστε.
0: Και τη βλέπουμε κάθε φορά λίγο διαφορετικά.
8: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
2: Για να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε, να προβληματιζόμαστε και να μοιραζόμαστε σκέψεις μαζί σας.
0: Μέχρι τότε, κρατήστε την περιέργεια ζωντανή.

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
1: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
6: Μείνετε συντονισμένοι.
8: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.
9: Είμαστε ομίλος φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
10: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.
11: Vendredi 30 janvier, on a célébré la journée de la paix en formant un symbole de la paix dans la cour de l'école. Tous les élèves se sont réunis et le directeur nous a pris en photo.
0: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
12: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
13: Hello everybody, we are the Music School of Tricolor's radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Ευτυχισμένη το 2026.
2: Ευτυχισμένη.
3: Θεό μαζί σου.
4: Καλά Χριστούγεννα.
5: Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
6: Καλή πρώτη χρονιά.
7: Καλές γιορτές.
8: Καλά Χριστούγεννα.
9: Καλή πρωτοχρονιά.
10: Να είστε ευλογισμένοι.

0: Εύχομαι να είμαστε χαρούμενοι.
1: Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά και υγιής.
2: Εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν φάει και νερό.

0: δεν χαρούμενα.
1: Να αγαπάμε τους ανθρώπους.
0: Εύχομαι να αγαπάμε τους ανθρώπους.
2: Εύχομαι όλες οι οικογένειες να έχουν αγάπη.
3: Εύχομαι όλα τα παιδάκια που είναι στο νοσοκομείο να γυρίσουν σπίτι τους.
4: Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να είναι αγαπημένοι.
5: Εύχομαι να υπάρχει υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
6: Εύχομαι να οι πόλεις που έχουν πόλεμο τώρα να σταματήσει.
7: Εύχομαι τα παιδάκια που είναι πάρα πολύ καιρό στο νοσοκομείο να κάνουν τους ευχές τους πραγματικότητα.
8: Να μου φέρει Άρβα Βασίλης ένα φωτιγό που το μπλε πιάνει τα μάξια και το κόκκινο γίνεται πίστα για να κάνουν αγώνες.
9: Εύχομαι να αγαπάω όλες και τη μαμά και τον παππού.
10: Εύχομαι
5: Τα Χριστούγεννα
10: θα είναι η γιορτή της αγάπης.
11: Εύχομαι όταν είναι τα παιδάκια στο νοσοκομείο να φύγουν από το νοσοκομείο.

0: Μα εσύ όταν πηγαίνω βόλτες με την οικογένειά μου και τους φίλους μου.
1: Παίζω με τον αδερφό μου.
2: Να στολίζω με την μαμά και με τον παπά και με μένα.
3: Να διάβαζω τον άνθρωπο με τον αδερφό μου.
4: Να έχει ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
5: Καλά Χριστούγεννα!
6: Χρόνια πολλά!
7: Καλά Χριστούγεννα!
8: Θέλω να φτιάξω με τη μαμά μου έναν χιονάνθρωπο και να δέσω.
9: Θέλω να στολίζω με τη μαμά μου το δέντρο και να φτιάχνουμε μπισκοτάκια.
10: Στολίσαμε το δέντρο το παπά μου, το μαμά μου.
11: Αγκαλιά τα Χριστούγεννα.
12: Θέλω τον Άγιο Βασίλη.
13: 1, 2, 3.
14: Πάμε. Χρόνια πολλά!

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
3: Καλά Χριστούγεννα.
4: Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
5: Καλή πρώτη χρονιά.
6: Καλές γιορτές.
7: Καλά Χριστούγεννα.
8: Καλή πρώτη χρονιά.
9: Να είστε ευλογισμένοι.

0: Εύχομαι να είμαστε χαρούμενοι.
1: Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά και υγιής.
2: Εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν φάει και νερό.
3: Εύχομαι όλοι τα παιδάκια να είναι χαρούμενοι.
0: Να αγαπάμε τους ανθρώπους.
1: Εύχομαι να αγαπάμε τους ανθρώπους.
4: Εύχομαι όλες οι οικογένειες να έχουν αγάπη.
5: Εύχομαι όλα τα παιδάκια που είναι στο νοσοκομείο να γυρίσουν σπίτι τους.
6: Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να είναι αγαπημένοι.
7: Εύχομαι να υπάρχει υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
8: Εύχομαι να οι πόλεις που έχουν πόλεμο τώρα να σταματήσει.
9: Εύχομαι τα παιδάκια που είναι πάρα πολύ καιρό στο νοσοκομείο να κάνουν τους ευχές τους πραγματικότητα.
10: Να μου φέρει άρβα Βασίλης, ένα φωτιγό που το μπλε πιάνει τα μάξια και το κόκκινο γίνεται πίστα για να κάνουν αγώνες.
11: Εύχομαι να αγαπάω όλες και τη μαμά και τον παππού.
12: Εύχομαι
7: τα Χριστούγεννα
12: θα είναι η γιορτή της αγάπης.
13: Εύχομαι όταν είναι τα παιδάκια στο νοσοκομείο να φύγουν από το νοσοκομείο.

0: Μα εσύ όταν πηγαίνω βόλτες με την οικογένειά μου και τους φίλους μου.
1: Παίζω με τον αδερφό μου.
2: Να στολίζω με την μαμά και με τον μπαμπά και με μένα.
3: Να διάβασα τον άνθρωπο με τον αδερφό μου.
4: Να έχει ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
5: Καλά Χριστούγεννα!
6: Χρόνια πολλά!
7: Καλά Χριστούγεννα!
8: Θέλω να φτιάξω με τη μαμά μου έναν χιονάνθρωπο και ένα δέντρο.
9: Θέλω να στολίζω με τη μαμά μου το δέντρο και να φτιάχνουμε μπισκοτάκια.
10: Στολίζω με το δέντρο το παπά μου το μαμά μου.
11: Αγκαλιά τα Χριστούγεννα.
12: Θέλω τον Άγιο Βασίλη.
13: 1, 2, 3.
14: Πάμε. Χρόνια πολλά.

0: Sound Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Είμαστε ο Άγγελος και ο Γιώργος, μαθητές Εσπερινού ΕΠΑΝ. Το σχολείο μας επισκέφθηκε τον κινηματογράφο της πόλης μας προκειμένου να παρακολουθήσουμε την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί «Καποδίστριας». Η προβολή της ταινίας αποτέλεσε για εμάς αφορμή και έμπνευση προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτό το podcast για να αναφερθούμε στη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα πολιτικού. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στη Βενετοκρατούμενη Κέρκυρα το 1776. Ήταν ένα από τα 8 παιδιά μιας αριστοκρατικής οικογένειας από τις παλαιότερες οικογένειες του νησιού, η οποία έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο στα πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά θέματα του νησιού. Το 1794 ο Ιωάννης Καποδίστριας πήγε για σπουδές ιατρικής στην Ιταλία και στη συνέχεια επέστρεψε στον τόπο του και εργάστηκε ως γιατρός. Εκείνη την περίοδο έγινε προσπάθεια επικράτησης των δημοκρατικών Γάλλων στο νησί. Λίγο αργότερα όμως η Κέρκυρα κατακτήθηκε από ισχυρές ρωσοτουρκικές δυνάμεις με αποτέλεσμα την ίδρυση το 1800 της Επτανήσου Πολιτείας, του πρώτου νεοελληνικού κράτους με πρωτεύουσα την Κέρκυρα. Στην Επτάνησο Πολιτεία ο Ιωάννης Καποδίστριας ξεκινά στα 24 του χρόνια την πολιτική του σταδιοδρομία ως γραμματέας της επικρατείας επί των εξωτερικών, των ναυτικών και των εμπορικών θεμάτων, καλλιεργώντας και αναδεικνύοντας έτσι τις οργανωτικές και διοικητικές του ικανότητες. Στην πορεία δε εξελίσσεται ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής διπλωματίας και γίνεται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Η συμβολή του στην οργάνωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους υπήρξε θεμελιώδης.
2: Θα εστιάσουμε σε τρεις βασικές ενότητες. Πρώτον, την τεράστια διπλωματική του πορεία στην Ευρώπη. Δεύτερον, την ανιδιοτελή του αγάπη για την Ελλάδα. Τρίτον, την τραγικότητα της δολοφονίας του από ελληνικά χέρια με τη συμβολή των ξένων δυνάμεων. Ο Ιωάννης Καποδίστριας λοιπόν από το 1808 και για 19 περίπου χρόνια διατελεί υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας στο πλευρό του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου μετά από πρόσκληση του τελευταίου. Ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανεξαρτητοποίηση της Ελβετίας από τη Γαλλία και συνέταξε επίσης το Σύνταγμα της Ελβετίας. Γι' αυτό και θεωρείται πατέρας του Ελβετικού Συντάγματος και τιμάται ως εθνικός ήρωας της χώρας μέχρι και σήμερα. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην απόφαση του Τσάρου για τη δημιουργία του Συντάγματος της Πολωνίας, αλλά και για την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων με την οποία τα Ιόνια νησιά αυτονομήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο απομακρύνθηκε από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α λόγω της διαφωνίας στο ελληνικό ζήτημα. Όταν κλήθηκε να αποφασίσει ανάμεσα στην καριέρα του την προσωπική του ζωή και την Ελλάδα, η επιλογή ήταν μονόδρομος, σαφώς η Ελλάδα. Φτάνοντας λοιπόν σε μια ρυθμιγμένη Ελλάδα, ξεκινά θέτοντας τις βάσεις της διοίκησης, ιδρύει σχολεία και την πρώτη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και αναδιοργανώνει την οικονομία, ιδρύει την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα και εισάγει τον Φοίνικα ως εθνικό νόμισμα. Εισάγει την καλλιέργεια της πατάτας και σώζει τον πληθυσμό από το λοιμό, ενισχύει την δημόσια υγεία και εφαρμόζει αυστηρά μέτρα καραντίνας για την αντιμετώπιση πανόλης που αφάνιζε τον πληθυσμό της χώρας. Ιδρύει το πρώτο φρονοτροφείο της χώρας στην Έγινα και παίρνει μέτρα ανακούφισης και ενίσχυση για τους απόρους. Αυτές ήταν κάποιες από τις δράσεις του για την ενίσχυση του νεοσυστατού ελληνικού κράτους. Πάνω όμως και πρώτα απ' όλα Η στόχευση του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια ήταν να απελευθερώσει την στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους και να μεγαλώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα σύνορα των εσωστικών κράτους. Έτσι, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 υπογράφεται το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, οι οποίες και αναγνώρισαν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, τα σύνορα και το πολίτευμά του. Οι προσπάθειες όμως της Καποδίστρια να κάνει την Ελλάδα έναν εξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος οδήγησε ταυτόχρονα στην δημιουργία εχθρών, κάποιοι από τους οποίους ήταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων. Έτσι, το πρωί της Κυριακής, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, στο Ναύπλιο, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται από τους Μαυρομιχαλαίους, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος.
1: Η σωρός του μεταφέρθηκε από τον αδερφό του Αυγουστίνο στον τάφο του πατέρα τους, στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, στην πόλη της Κέρκυρας, έως και σήμερα. Το Μουσείο Καποδίστρια, Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, βρίσκεται στην Κουκουρίτσα, στο οικογενειακό τμήμα Καποδίστρια, στη Μέση Κέρκυρα. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου διαβάζουμε ότι οι βασικοί πυλώνες της ζωής του Καποδίστρια υπήρξαν η απαρέγκλητη προσήλωση στο πατριωτικό καθήκον, η επιμονή και μεθοδικότητα στην εφαρμογή του νόμου και η απόλυτη πίστη στη Θεία Πρόνοια. Εμείς πάλι συμπληρώνουμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας άνθρωπος που δίδαξε ήθος, πατριωτισμό και που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε πολιτικό που θέλει να λέγεται άνθρωπος.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
5: Love Talks, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λυκειού Αποστόλου Βαρνάβα. Stay tuned.
6: Μαγειρεύετε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές ή καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθακομίας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
7: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μας προχωρήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
8: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλων. Περιγύσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: στο European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
2: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Athens.

0: European School Radio δίνει πνοή στο φωνό του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας πιο έρημος και όρημος τρόπος να λύνονται καυγάδες και παρεξηγήσεις ανάμεσα στους μαθητές. Βοηθάει να μάθουμε να μιλάμε καλύτερα μεταξύ μας, να καταλαβαίνουμε έναν τον άλλον και να βρίσκουμε λύσεις χωρίς φωνές και ένταση. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να αποφεύγεται η βία στο σχολείο, γιατί όταν δύο άτομα έχουν θέμα μπορούν να το συζητήσουν σε έναν ασφαλή χώρο με τη βοήθεια συμμαθητών που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά, γι' αυτό δηλαδή των διαμεσολαβητών.

διαμεσολάβηση συνδέεται με τα προγράμματα αγωγής υγείας και τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου εκπαιδεύονται οι νέοι διαμεσολαβητές και γίνεται γνωστή σε όλη τη σχολική κοινότητα, ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όποιος τη χρειάζεται.

προϋποθέσεις διαμεσολάβησης. Πρώτα γίνεται μία εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, όπου οι μαθητές μαθαίνουν πώς να βοηθούν σωστά και με καλή διάθεση για να προσφέρουν πραγματικά στη σχολική κοινότητα.

Οι διαμεσολαβητές δουλεύουν πολύ πάνω στην ενεργητική ακρόαση και στην ενσυναίσθηση, μέσα από διάφορα εργαστήρια και δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Γίνεται και μια οικογενειακή ενημέρωση, ώστε όλοι να ξέρουν τι ακριβώς είναι η διαμεσολάβηση και πώς βοηθάει τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα.

0: πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες, όπως ο σεβασμός, το να εστιάζουμε στο πρόβλημα και όχι στο άτομο, και το απόρριτο, ώστε να δημιουργείται ένα ασφαλές και ήρεμο κλίμα για όσους συμμετέχουν. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει η διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται. Τέλος, χρειάζεται να οριστούν ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή πού και πότε θα γίνεται η διαδικασία. Με λίγα λόγια, μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται.
1: Διαδικασία. Οι δύο μαθητές διαμεσολαβητές υποδέχονται τα παιδιά που είχαν τον καυγά και τα βάζουν στην αίθουσα διαμεσολάβησης. Μετά, συστήνονται και τους εξηγούν τους βασικούς κανόνες που όλοι πρέπει να δεχτούν για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία. Ακούν προσεκτικά και τις δύο πλευρές χωρίς να διακόπτουν και αν χρειαστεί επαναδιατυπώνουν αυτά που υπόθηκαν για να βεβαιωθούν ότι όλοι κατάλαβαν σωστά. Δεν λένε οι ίδιοι τη λύση να ακολουθούν, ούτε ψάχνουν ποιος φταίει, δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δίνουν χρόνο στα παιδιά να εκφραστούν, να πούν πώς νιώθουν και να προσπαθήσουν να δουν την κατάσταση από τη μεριά του άλλου, για να αναπτυχθεί ενσυναίσθηση. Τα παιδιά που είχαν τη διαφωνία ενθαρρύνονται να βρουν μόνο τους τη λύση, που να είναι εντάξει και για τους δύο. Στο τέλος, υπογράφουν ένα μικρό συμβόλαιο που γράφουν εάν το θέμα λύθηκε ή αν χρειάζεται άλλη συνάντηση. Αν δεν έχει λυθεί πλήρως, συμφωνούν να ξαναβρεθούν.

0: Ωφέλη της διαμεσολάβησης. Με τη σχολική διαμεσολάβηση κερδίζουν όλοι. Τα παιδιά που τσακώθηκαν, οι συμμαθητές που είναι διαμεσολαβητές, αλλά και οι καθηγητές και οι γονείς. Μικροκαυγάδες λύνονται πριν γίνουν μεγάλο θέμα και έτσι αποφεύγεται η βία μέσα στο σχολείο. Το αποτέλεσμα, τα παιδιά νιώθουν πιο ασφαλή και πιο άνετα στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει ηρεμία και δεν κουβαλάς άγχος ή στεναχώρια από τσακωμούς, οι σχολικές επιδόσεις βελτιώνονται, γιατί μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα. Επίσης, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τον άλλον, να είναι πιο υπεύθυνα και πιο ευαισθητοποιημένα. Η επικοινωνία γίνεται πιο αληθινή και ο διάλογος αντικαθιστά τους καυγάδες. Και το καλύτερο, όλες αυτές οι αξίες δεν μένουν μόνο στο σχολείο, τα παιδιά τις παίρνουν μαζί τους στο σπίτι και στις παρέες τους. Έτσι αναπτύσσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, δεν απομονώνονται.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
1: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών.
2: Στο Σικάγο το 1886.
1: Για 8 ώρες δουλειά.
3: 8 ώρες ύπνο.
4: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
5: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
6: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
7: Συντονιστείτε στη συχνότητα
8: του European
9: School Radio και
10: ακούστε μας για να μάθετε.

0: Dímelo, Sensi.
1: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
2: European School Radio.
1: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European School Radio.
3: Το μόνο που θυμάσαι.
4: Young people from all over Europe create original songs
5: and podcasts.
4: They showcase their imagination,
5: talent,
4: and creativity.
5: They share ideas and communicate.
4: They make it heard.
5: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
4: Give your heart to your favorite countries.
5: Student podcast and song contest, make it heard.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

Thank you so much.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Πώς μιλάω στο διαδίκτυο, παιδιά?
3: Ευγενικά.
2: Όνομα, διεύθυνση κρατάω.
3: Ευγενικά.
2: Ποιον φωνάζω στο λεπτό όταν κάπου φοβηθώ? Στην οθόνη πόσο κάθομαι, παιδιά?
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
4: Δεύτερον, η πηγωγή κειμήνων. Όταν το μυαλό και το σώμα μπερδεύονται, αλλά η καρδιά καταλαβαίνει. Συνέντευξη με την κυρία Σοφία, μητέρα παιδιού με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Καλημέρα, κυρία Σοφία.
5: Καλημέρα σας.
4: Σας καλέσαμε στο σχολείο για να σας κάνουμε ερωτήσεις για το παιδάκι σας που έχει το μυαλουδάκι λίγο μπερδεμένο.
5: Ναι.
4: Θα μας απαντήσετε?
5: Βεβαίως.
4: Okay. Τα παιδιά θα σηκώνονται και με τη σειρά θα σας ρωτάνε αυτά που θέλουν. Καλά.
5: Ωραία.
6: Είμαι ο Στέφαν. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς το λένε.
5: Τον λένε Βασίλη.
6: Είμαι η Μαργιαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο χρονών είναι.
5: Είναι 7.
6: Είμαι ο Δημήτρης. Θέλω να σας ρωτήσω, πηγαίνει σχολείο?
5: Ναι, πηγαίνει.
7: Πώς τη λένε τη Βασκάρτο, τι σχολείο πηγαίνει?
5: Την κυρία του τη λένε κυρία Τάνια και πηγαίνει στο ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου.
4: Τι σημαίνει ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου?
7: Και με λένε Φροφάνης.
5: Ειδικό σχολείο είναι ένα σχολείο το οποίο πηγαίνουν κάποια παιδιά που έχουν λίγο μπερδεμένο μυαλό, κάποια άλλα παιδιά που μπορεί να είναι σε αμαξίδιο.
4: Τι σημαίνει αμαξίδιο?
5: Είναι το καροτσάκι αυτό που μπαίνει πάνω το παιδί, το οποίο δεν μπορεί να κινείται. Με τα ποδαράκια του. Και αυτό βοηθάει.
6: Είμαι η Μαγδαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν έρχεται στο δικό μας σχολείο αφού εσείς δουλεύετε εδώ?
5: Γιατί ο Βασίλης έχει το μυαλουδάκι του λίγο μπερδεμένο και δεν μπορεί να έρθει σε αυτό το σχολείο. Πρέπει να πηγαίνει εκεί, στο σχολείο του Αγίου Αθανασίου.
4: Τι μαθαίνουν σε αυτό το σχολείο, ξέρετε, ή να μιλήσουμε με το σχολείο να μας πούνε?
5: Μαθαίνουν διάφορα, ζωγραφίζουν και κάνουν λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, έχει φίλους, παίζει με τους φίλους.
6: Είμαι ο Κωνσταντίνος. Έχει φίλους.
5: Έχει φίλους. Έχει το Δημήτρη, έχει το Γιουσούφ, έχει τον Πρόδρομο. Έχει φίλους και συμμαθητές εκεί στο σχολείο. Έχει τη Σοφία.
6: Είμαι η Όλγα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να διαβάσει, μπορεί να ζωγραφίσει. Μπορεί να κάνει κατασκευές.
5: Μπορεί να κάνει κατασκευές με τη βοήθεια ή της μαμάς ή και μόνος του κάποιες φορές. Δεν μπορεί να γράψει ακόμη μόνος του.
8: Τον
5: βοηθάμε και εμείς και οι κυρίες όλοι.
8: Mm-hmm.
5: Δεν μπορεί να διαβάσει.
9: Και σειρά σου.
6: Πώς το λένε το όνομά του?
5: Είναι ο Βασίλης.
9: Θανό, τι θέλεις να ρωτήσεις?
6: Το αρέσει η μουσική.
5: Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική.
9: Ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι?
5: Το αγαπημένο του τραγούδι είναι τα παιδικά. Mm-hmm. Τα πέντε παπάκια.
6: Είπε Μαριά, θέλω να σας ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο του παιχνίδι?
5: Το αγαπημένο του παιχνίδι είναι τα αυτοκινητάκια. Του αρέσει να παίζει με τις νερόφουσκες.
9: Τις
5: σαπουνόφουσκες, ναι. Του αρέσει να παίζει με τα παιδάκια. Του αρέσει το κυνηγητό.
9: Μάρθα, έχεις και εσύ κάτι να ρωτήσεις?
10: Είμαι.
6: Είμαι η Μάρθα. Τι του αρέσει πιο πολύ να κάνει?
9: Εκτός από το παιχνίδι, τι άλλο του αρέσει λοιπόν να κάνει πολύ?
5: Του αρέσει πολύ να συμμαζεύει τα πράγματά του. τα πράγματα αλωνών.
9: Στο σπίτι μόνος του είναι ή έχετε και άλλα παιδάκια?
5: Στο σπίτι έχω άλλα 3 παιδάκια, στο σύνολο 4 με τον Βασίλη. Του αρέσει η παρέα των παιδιών.
8: Έχουν μπερδεμένο μυαλό.
9: Έχουν μπερδεμένο μυαλό
5: και τα... μπερδεμένο μυαλό, τα άλλα του τα αδέρφια.
9: Παίζουνε με τον Βασίλη?
5: Παίζουνε πολύ με τον Βασίλη. Η μία αδερφή του έχει και μωράκι. Και του αρέσει πολύ το μωράκι, το φυλάει, το κάνει αγκαλίτσες.
9: Είναι και θείος δηλαδή ο
5: Βασίλης. Είναι και θείος ο Βασίλης,
9: μικρός θείος. Και ο Θάνος Μύρονες θέλει κάτι να ρωτήσει.
6: Είμαι ο Θάνος Μύρονες. Πού τα καταφέρνει καλά?
9: Πού τα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτό που κάνει?
5: Να τρώει πολύ καλά. Του αρέσει πολύ το φαγητό. Του αρέσει να περπατάει πολύ.
8: Του αρέσει να παίζει.
5: Του αρέσουν οι βόλτες. Του αρέσουν οι κατασκευές.
9: Και τα καταφέρνει σε ποια κατασκευή?
5: Τα καταφέρνει στο να κόψει χαρτάκια, να πάρει την κόλλα και να κολλήσει διάφορα χαρτάκια πάνω σε ένα άλλο χαρτί. Του αρέσει πολύ. Του αρέσει να κάνει παζλ.
6: Πού είμαι η Ελεάνα, πού δυσκολεύεται πολύ?
5: Δυσκολεύεται να μιλήσει. Δυσκολεύεται σε πολλούς τομείς. Στην τουαλέτα όταν πάει, παρόλο που το καταλαβαίνει και θέλει να πάει, δυσκολεύεται να φορέσει τα ρούχα του μετά. Δυσκολεύεται λίγο να φορέσει τον μπουφάν του, λίγο τα παπούτσια του.
9: Όταν τρώει δυσκολεύεται?
5: Όχι, δεν δυσκολεύεται, τρώει μόνος του και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά.
9: Αφού λοιπόν δεν μπορεί να μιλήσει,
6: πώς καταλαβαίνετε να τρώει και να είναι χαρούμενος?
9: Πώς καταλαβαίνετε πότε είναι στεναχωρεμένος και πότε είναι χαρούμενος?
5: Όταν είναι στεναχωρεμένος κατσουφιάζει και κλαίει. Όταν είναι χαρούμενος γελάει.
9: Όταν θέλει κάτι πώς το καταλαβαίνετε?
5: Με πιάνει το χέρι μου και μου δείχνει αυτό που θέλει. Να του το δώσω.
6: Είμαι ο Σταύρος, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να φάει μόνος του?
5: Μπορεί να φάει μόνος του και τα καταφέρνει πολύ καλά. Διαλέγει και το φαγητό του μόνος του.
6: Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό?
5: Το αγαπημένο του φαγητό...
9: Η Ολυμπία ήθελα να σας το ρωτήσει αυτό.
5: Ναι, είναι πολλά τα αγαπημένα του φαγητά. Τρώει φακές, Τρώει φασόλια, πανακόριζο, μακαρόνια, σούπες.
10: Πανακόριζο.
5: Ναι.
9: Και η Μαρία θέλει να ρωτήσει κάτι τώρα.
10: Είμαι η Μαρία.
9: Θα μπορούσε
10: να έρθει εδώ, να έρθει στο δικό μας σχολείο, να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει.
5: Θα μπορούσε μία μέρα να έρθει εδώ ως επισκέπτης, να δει εσάς.
9: Θα χαρούμε πολύ
5: και
9: λοιπόν.
5: Και να το γνωρίσετε.
9: Θα χαρούμε πολύ, τον ναι. Περιμένουμε. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
10: Θα το περιμένουμε πάντα πώς και πώς.
5: Ναι, πάντα έχει μπερδεμένο το μυαλό σας.
10: Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να απαντήσετε τα
11: συσιαρωτήσεις. Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Είμαι ο Χαρίς και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
13: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
15: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
16: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
17: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
18: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
19: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
20: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: το τέλος.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε.
1: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο.
6: Με πολλή μουσική,
1: με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

πλάκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις χέρι, μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις

0: δυνατό. Ξανασκέψου το γιατί σε κάνα δύναμο.
1: Να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Και όσο σηκώνεις χέρι μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Και όσο σηκώνεις...

Τέσσερων ανηλίκων παιδιών.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζομαι από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
0: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε.
0: Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
4: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
5: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
2: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
4: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
5: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
4: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
2: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
0: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
2: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
2: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε: Και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση.
2: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: Οκ, πάμε.
1: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
2: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
0: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.
6: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
7: Παιδιά, τα μάθατε? Τι να μάθουμε? Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
8: Δηλαδή?
7: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
9: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
8: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

0: Μυρό πολιτεία, νότες και ιστορίες. Μια ραδιοφωνική εκπομπή των παιδιών της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών.
1: Μια εκπομπή που ασχολείται με το νερό στην κοινότητά μας και την έλλειψη του στη χώρα μας.

Στις 3:15 θα έχω πια σχολάσει. Μη φεύγεις μου παιδιαστικά να με προφτάσει. Θα ήταν δε θα ήταν η ώρα 3:10. Και ξαφνικά μπαίνει από την πόρτα μια γυναίκα και του αρπάζει το φιλί από το στόμα κι είμαι το πρώτο που δεν μου δώσε ακόμα. Και δακρυσμένη έβαλα μέσα στη σακούλα

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μια πολύ σημαντική καλεσμένη.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας, πώς σας λένε?
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Τι δουλειά κάνεις?
3: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια από διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες. Δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
2: Είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
4: Όχι.
3: Είμαστε όλοι. Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μάτια. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας? Και διαφορετικές σκέψεις, αυτή είναι και η ομορφιά. Το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
2: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
3: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό, μπορεί να μου δώσει μια καινούργια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Επίσης, σας αρέσει το ουράνιο τόξο?
4: Ναι!
3: Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο όμορφο?
4: Τα χρώματα.
3: Αν ήταν όλα ίδια θα ήταν ωραίο?
4: Όχι.
3: Άρα αυτό που το κάνει να είναι όμορφο είναι το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι λοιπόν...
2: Γιατί κάποια και... παιδιά καθούνται σε μορφικό μαξίδιο.
3: Μαξίδιο, γιατί μπορεί να έχουν γεννηθεί έτσι. Να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε ένα μορφικό μαξίδιο. Δηλαδή δεν ήταν πάντα...
2: Μπορεί όταν μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να, να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
3: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτό τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή.
4: Νερό.
3: Και ένα σπίτι, ναι. Μετά για να διασκεδάσουμε, τι χρειαζόμαστε? Τι χρειαζόμαστε?
4: Μέρα.
3: Να πάμε σε ένα πάρκο. Επίσης, τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε, βγαίνουμε στο
4: σχολείο.
3: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι, αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
2: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι φτιαγμένος για όλους?
3: Σημαίνει να είναι να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν, για παράδειγμα, μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο, να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούνται μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια, να μπορούν να πηγαίνουν να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
2: Τι γίνεται τώρα να το κάνετε, μακάρου πάλι τα πω.
3: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μια δυσκολία για όλους μας. Όχι μόνο στα άτομα αυτά που είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο και σε μια μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο που νιώθει ασφάλεια, θα πρέπει να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα, είναι σωστό να παρκάρουμε πάνω στο, τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι επικίνδυνο. Είναι λάθος.
2: Ένας άνθρωπος περάσει το δρόμο με ασφάλεια.
3: Καταρχήν φορτιά πεζοδρόμια. Και για να κατέβει το πεζοδρόμιο χρειάζεται να υπάρχει μία ράμπα για να μπορεί να κατέβει με ασφάλεια και να περάσει το δρόμο. Χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε στον υπόλοιπο. Πού περνάμε το δρόμο με ασφάλεια? Τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια? Πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες? Από πού περνάμε?
2: Διάβαση.
3: Διάβαση, μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
2: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα?
3: Προβλήματα όρασης?
2: Ναι.
3: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάποιο που δουλεύει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του, δηλαδή χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσετε και όταν βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευσης τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Πάει το δρόμο με ασφάλεια επίσης τα φανάρια, τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν? Δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο για να μπορεί να περνάει
2: τα λόγια.
3: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι που συναντάνε εμπόδια? Πώς νιώθουν όταν εσείς θέλετε να πάτε να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε, γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς? Πώς νιώθετε?
2: Λυπημένοι,
3: δεν νιώθετε ανασφαλείς και ότι κινδυνεύετε, δεν νιώθετε καλά?
2: Πρέπει να περιέχουν
3: παντού. Θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό
2: δικαίωμα. Ή δικαίωμα. Να περπατάς ελεύθερα.
3: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξαρτήτως, ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι να μας κάνει κάποιος τη χάρη.
2: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
3: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια. Οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπορώ να πάω να διασκεδάσω ένα θέατρο. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
3: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται. Να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει? Να ακούσουμε. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, είναι απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει? Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη, εσείς τι πιστεύετε?
5: Να αγαπάμε.
3: Άλλος?
5: Να αγαπάμε.
3: Άλλο?
5: Να έχουμε καλοσύνη.
3: Καλοσύνη,
2: ειρήνη.
3: Αγάπη.
2: Ελευθερία.
3: Ελευθερία. Εγώ ευχαριστώ.
2: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους.
1: Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι για
6: τώρα
1: όλους.
6: Θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
7: Γεια σας!
8: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
9: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
10: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
11: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
12: Είμαστε οι Schoolgans.
13: Καθίσου εδώ!

0: Radio Asteraya.
1: ¡Megamodelo!
2: Άνθρωποι πρότυπα. Μία εκπομπή από τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου και τα παιδιά της Ε3 τάξης του 16ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού, Ζακακίου, Πολύκαρπου Βλάχου.

0: Ο εκφοβισμός είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό.
1: Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο και τους βοηθητικούς χώρους του σχολείου, αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο.
2: Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.
3: Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει, δεν φταίσαι εσύ.
4: Μην τρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
5: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
6: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μη μένεις απαθής.
7: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
8: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
9: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
10: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
11: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
12: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
13: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
14: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
15: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
16: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
17: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
18: Όλοι μαζί, κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
19: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.

soul.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Που οι ιδέες μας συγκρούστηκαν με τα όπλα.

0: είσαι ενάντια στην δικτατορία.
1: Οι φοιτητές φωνάζαν συνθήματα για την ειρήνη, για τη δημοκρατία, για την ισότητα και για την ελευθερία.
0: Γι' αυτό έκανε την επανάστασή του. Μια επανάσταση που έμενε στην ιστορία.
2: Μια επανάσταση που τη θυμόμαστε ακόμα.
3: Και να τη θυμόμαστε για πάντα.
4: Μια επανάσταση που άλλα

0: καθαρίσει το φωμίντα τρία όταν οι φοιτητές χρηστήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο για να παλέψουμε για τις ιδέες. Το τεχνείο φώναζαν.
1: Ζωή, παιδεία, ελευθερία!
0: Και ο ήχος της τους μοιάζει να ακούγεται ακόμη στα αυτιά τους.
2: Εδώ Πολυτεχνείο.
3: Για Πολυτεχνείο.

0: Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων.
1: Εμείς σήμερα σου όλοι έχουμε φωνή.
2: Και θέλουμε να την ακούσετε.
3: Μέσα από το ραδιόφωνο αυτό, όπως τότε.
4: Θέλουμε να φωνάξουμε για τα δικά μας έλεγχα, για τις δικές μας αξίες.
5: Μας ακούτε όλοι εκεί έξω.
6: Εδώ
7: δικαιοσύνη, ισότητα για όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.
8: Θα θέλω περιβάλλον

πεινασμένο. Κανένα παιδάκι ως πεινά. Πολλά για όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν το παιχνίζει. Δεν φτύξε με φτιά.

0: γιατί η φωνή των παιδιών ταξιδεύει παντού.
1: Πέρα από χώρες και σύνορα.
0: Γιατί φέρνει ειρήνη και ελπίδα παντού.

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
1: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο.
2: Με πολλή μουσική,
1: με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!
6: Ο δεύτερος βοηθός ήταν το χρυσό σπαθί που το είχε χαρίσει στην οικογένειά του ένας γενναίος κριτικός πολεμικός.
7: I'm trying to keep you in mind, why don't you come?
8: 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
9: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
8: Ακουμάς, νιώσε μας, όχι στα εμπόδια.
10: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
9: Στο σκοτάδι μας το λύει, στο φως μας το λύει σημαντική.
11: Αγάπη για το διαφορετικό.
12: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
10: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
12: Μη κοιτάσεις από εδώ. Δες τίποτα.
13: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
14: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
15: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.

slow down a little. A little more. We call it a song.

0: εμπιστεύσου και εσύ
1: τώρα
0: τη φωνή των
1: θα
0: μαθητών.
1: Ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
3: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
2: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
4: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι.
5: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
6: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
7: 6-7
8: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
3: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
9: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
10: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
11: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
12: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
13: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
14: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
15: Όπως ο πόλεμος επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής μας, έτσι επηρέασε και θα συνεχίσει να επηρεάζει την μουσική όλων των λαών.
16: Στην εκπομπή μας θα μας συνοδεύσει ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για το Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα MST Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας
15: και σας περιμένουμε την Κυριακή 22 Μαρτίου του 2026 στις 8 η ώρα το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio.

0: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
1: Το σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε.
2: Δεν κοροδεύουμε.
3: Ναι, σπρώχνουμε.
4: Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
5: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
6: Παίζουμε όλοι μαζί.
7: Μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
8: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
9: Αν κάτι με πονά, το λέω.
10: Μιλάω στη δασκάλα μου.
11: Μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά.
12: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
13: Να μη σωπαίνεις. Να μιλήσεις αμέσως.
14: Δεν είσαι μόνος.

0: now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Ήταν μια φορά και έναν καιρό, σε μια παράξενη αλλιώτικη χώρα. Μια μάγισσα φτιαγμένη από κοράκου φτερό και από τη λάσπη που άφησε πίσω μια μπόρα. Πήρε ένα δρόμο λοιπόν κάποιο πρωί βροχερό, και εκεί που πήγαινε βρήκε ένα νιό μορφωνιό με καμπόσο νιονιό, και έτσι για να περνά την ώρα

0: στη ψυχή, δίχως ζόρι και στανιό. Λίγο πιο εκεί και παραπέρα βρήκε αλωνιό, εξίσου μορφωνιό, που είχε τη μύτη του μικρή και μια χέτη για μαλλί. Πήρε απόφαση γι' αυτό να κάνει κι άλλο μαγικό, να παίζει ο νέος μουσική και να έχει κούτρα καραφλή. Δρόμο πήραν, δρόμο αφήσαν κι ύστερα ανταμωθήκαν σε ένα ξέφωτο γυμνό από δέντρα και νερό. Δυο μαγεμένα σερνικά που από τα μάγια της δεθήκαν κι ως την αυγή τη βγάλαν με τις φωτιάς τραγούδι και χορό.
1: Και γίναν όλα μουσική.

0: πρίμα και στις αρχής η σιγαλιά τα ξορκιά δέσανε σαν πήμα. Μας είχε η μάγισσα αγκαλιά, ήτανε σύρμα.
1: Έτσι περνούσε ο καιρός, οι μέρες, τα λεπτά, τα χρόνια. Τα μάγια ρίζωσαν στο κορμί τους, μα κάτι τι πήγε στραβά. Ο ένας μορφωνιός πήρε κιλά παραπανίσια και του αρέσαν τα καψόνια. Και το αλουνού το μερτικό να πίνει και να χάνει το χαβά. Μα όλα καλά και μαγικά, τις παρενέργειες συνηθίσαν με μια κιθάρα και κρασί, χαρτί λευκό κι ό,τι να'ναι. Παίζαν τις νύχτες μουσική, μα ούτε τις μέρες σταματήσαν. Νισταγμένοι μια φορά κάναν μια στάση για να φάνε. Μα ήταν τα ξόρκια αυστηρά και τραγουδούσανε συγχρόνως. Άκουσε η μάγισσα η τρελή κι ήρθε πετώντας με ένα παράξενο φλασκί γεμάτο με ζουμί να πιούν κι όλα τα μάγια να λυθούν δε όντως. Αλλά από το κέφι της αυτή το υπηρεσία

0: Την άφησαν λοιπόν εκεί, μαρμαρωμένη και νεκρή. Και φτιάξαν από κοινού ένα τραγούδι και για αυτή να την τιμήσουν. Βάλαν τα ρούχα τους στα γκρι, ρίξανε δάκρυ πολύ, ώσπου να καταλάβουν ότι τα μάγια σε ένα άλλο κόσμο θα τους κλείσουν. Ψάξαν παντού, κάθε εικόνα φτιάχναν ρήμα. Και την αλήθεια μου να πω, παιδευτήκαν για καιρό, όμως τα μάγια δεν λυθήκαν και είναι κρίμα. Αυτή η μάγισσα η νεκρή δεν είχε όσιο και ιερό.
1: Τώρα για

Μα είναι τα ξόρκια δυνατά. Για στρεμό σβήνει το κέρι. Έχει τα μάτια ανοιχτά. Μα είναι νεκρή. Δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορεί. Δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή. Βρήκε την ώρα. Και μέχρι να'ρθει το πρωί, τι κάνουμε αδερφέ μου τώρα, που είναι η μάγισσα νεκρή.

μπαλίτσες, που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπανά και κρυφτό,

που βγαίναμε τις νύχτες και ρημάζαμε τα φρούτα. Στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές, κι όταν αργούσα μου τις βρέχαν με τη σκούπα. Θα ρω πως ήταν χθες, θα ρω πως ήταν χθες, που μάθαινα ποδήλατο, που κράταγα σφεντόνα. Αγάπες παιδικές στις πέρα γειτονιές,